δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κοσμοράδιο 95,1.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
4: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Μας έχεις ρεπορτάζ για την Άννα Βίση. Την είδανε, λέει, φίλοι σου, πηγαίνανε από εδώ, από εκεί και τρώγανε δίπλα-δίπλα.
2: Δεν ήθελα να σου πω για τους φίλους μου που την είδανε, αλλά εν πάση περιπτώσει την είδαν και οι φίλοι μου.
1: Ναι.
2: Στην.
1: Κεφαλόνια.

0: Χαλονιά ήταν, ναι. Μαζί με τον Σεύκο Κούστα στην ταβέρνα που ήταν όλος ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Η Άννα Δύση τους χαιρέτησε όλους. Βγήκε φωτογραφίες με όσους τους ζητήσανε.
1: Ναι.
0: Κάνει όμως γυμναστική, Μάνο, το ξέρεις.
1: Έφαγε τόσο πολύ στην Κεφαλονιά. Στην ταβέρνα και με τη φίλη σου έφαγε τόσο πολύ.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν μέτρωσε τις μπουκές, τις είχε και πλάτη. Κάνει γυμναστική, σου λέει, με θέα τη θάλασσα πάνω στο κατάστρωμα του σκάφους. Με αθλητικό total black look, κολάνα, μάνικο top, καπέλο,
1: γυμναστικά
0: παπούτσια, τι μου λες. Και γυμναστή, βέβαια. Τον έχει ταγκάρει φυσικά.
1: Αλήθεια.
0: Και αυτό στη φωτογραφία, Μάνο.
1: Γιατί δεν
0: είμαι εγώ. Μπες στο κοσμοράδιο.gr να δεις εκεί πέρα.
1: Τι δεν είμαι εγώ.
0: Ο γυμναστής
1: της. Ο γυμναστής της, ναι, εννοείται.
0: Άννα Δύση, σε παρακαλώ, πάρ' τον έστω έτσι για ένα personal.
1: Έστω.
0: Να το βάλει στο βιογραφικό του.
1: Ότι, ναι.
0: Να έχει να μαζελίζει για άλλα 30 χρόνια τουλάχιστον με αυτό. Εντάξει.
2: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1.

φωτιά με γράφει τη βάφου το τοίχο παιδιά. Η νύχτα με παίρνει, κοντά σου με φέρνει, μα πώς να σου βάλω λίγη καρδιά στην τροχή.

0: Γιάννης, πες ένα γεια.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Όταν μιλάμε για το πιο στάδιο. Κυρίες και κύριοι, η Μαριάννα του Μασάτου είναι ένας ακόμη άνθρωπος που δεν ακούει ράδιο.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αχ, εγώ δεν ακούω ράδιο, ναι. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Ράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Γιώργο, μήπως έχεις καμία κρυφή σχέση, κάτι?
2: Πάρα πολλές, όχι
1: έτσι,
2: μόνο μία.
1: Όχι.
2: Ναι, έχω μία για κάθε μέρα. Για πες.
1: Τι είναι άρωμα.
2: Ναι, αυτό δεν μπορώ. Λοιπόν, βαριέμαι, θέλω να αλλάζω.
1: Κάθε μέρα σε αυτήν εδώ την εκπομπή έχουμε, ξέρεις, το ένθετο που λέμε τις νέες τάσεις που υπάρχουν και κυριαρχούν στις σχέσεις. Το pocketing, ξέρεις τι είναι?
2: Το pocketing.
1: Ναι.
2: Σε βάζω στο τσεπάκι μου.
1: Κάπως έτσι, γιατί σε έχω στο τσεπάκι μου. Γιατί όταν ο νέος σύντροφος ή η νέα σου σύντροφος προσπαθεί να κρατήσει τη σχέση κρυφή από φίλους, οικογένεια, social media, από τον κόσμο γενικότερα. Μπορεί να υπάρχουν λόγοι αθώοι γι' αυτό, αλλά λέει, θεωρείται, λέει, red flag. Γιατί? Γιατί εμένα, επειδή με ματιάζουν συνέχεια.
2: Α, μάλιστα, ναι.
1: Κατάλαβες.
2: Να σου πάρουμε μια αρματιά σκόρδα, ρε μάνο.
1: Θέλω, ρε.
2: Να σου πάρουμε 2-3 ματάκια από εκείνα που έχουν στα τουριστικά μέρη πολλά.
1: Όχι, προτιμώ να βγάζω τα ματάκια μου.
2: Μόνο. Κοίταξε, αυτό είναι μια άλλη κατηγορία που θα ήθελα να την κρατήσει για τον εαυτό σου.
1: Ναι.
2: Το pocketing το απορρίπτω και αυτό.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κοσμοράδιο 95,1.

έχω είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον

0: Δέσποινα Μοιραράκη δεν ακούει ράδιο, ούτε καν αν είναι μπορντορογοκόκκινο.
1: Παρακαλώ.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
1: Ναι.
2: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ράδιο. Πρέπει να σας απαντήσω. Είναι υποχρεωτικό. Όχι, φίλοι μου. Ράδιο δεν ακούω ποτέ. Κόσμο ράδιο, βεβαίως.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει.

είχες πάντα φτιάχτηκες για μένα. Πω πω, έχω όρεξη σήμερα παρά το πεντάωρο, ρε φίλε. Τι να κάνω. Καλημέρα, ολούθες. Όλα τα πρωινά πουλιά είστε στο Group Therapy. Τριτίτσα εδώ στο Κοσμοράδιο τα 5,1. Είναι όντως τριτίτσα. Είναι όντως τριτίτσα. Δεν λέω ψέματα. Δεν λέω ψέματα. Είναι 25 του Αυγούστου. Άλλες λίγες μέρες έτσι για να τελειώσει. Και επίσημα το καλοκαίρι. Γιατί ανεπίσημα τελειώνει τον Οκτώβρη, παιδιά. Γεια σας και χαρά σας λοιπόν. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Σήμερα έχει αρκετή κινητικότητα έξω, δεν ξέρω γιατί. Και βιτιοφόρο πέτυχα μπροστά μου. Βασικά όχι, ψέματα. Τσιμέντα πρέπει να ήταν. Και τέλος πάντων, γενικά γίνεται ένα πατηρντή και χθες και σήμερα, ομολογώ. Από τη Ρεδεστό τώρα κάνεις και 25 χιλιόμετρα περίπου για να φτάσεις στη Τσιμισκή, και στην Τσιμισκή κινητικότητα. Και στην Καραμανλή. Δεν λέω ότι ήμουνα σημειωτών ή μποτιλιαρισμένη, αλλά δεν είχε αυτά τα 2-3 αυτοκίνητα που έχει πάντα, έχει περισσότερα. Στέλνετε τα πάντα, το καλημέρα σας, στο 6982-951-951. Καλημέρα στην Κατερίνα. Πώς πάει το νέο επαγγελματικό ξεκίνημα, πώς σου φάνηκε έτσι η πρώτη μέρα δουλειά? Καλημέρα στο Γιάννη, πάντα με θετική ενέργεια λέει, έτσι. Καλημέρα στον Πίλη που θέλει αφιέρωση στη Γεωργία του, κλασικά. Εννοείται τώρα, σου χωνίκο απέργη. Καλημέρα στον Ιωάννη που μας χαιρετά με 18 βαθμούς από τα ξένα. Καλημέρα στον Κωστή με 14. Θα κατέβει βολτούλα Ξάνθη σε 7 μερούλες, καλώς να ορίσεις. Καλημέρα στην Κατερίνα, φιλάκια στα υπέροχα Γιαννιτσά. Γεια σου Θεοδώρα, γεια σου Φωτεινή, γεια σου Γιώργο. Και έρχεται Νίκος Απέργης να ξεκινήσουμε το Group Therapy Τριτίτσας. Κόσμο συντονίσου, γκρουποθεραπεύσου, καλώς ήρθες, καλημέρα.

Group Therapy Τριτίτσας, εδώ στο Κοσμόρα 95,1. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι το ρολόι να δείξει 8. Και ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Δεν γίνεται. Όχι πενταωράκι έκλεισα δηλαδή. Πενταωράκι σπαστό. Ξύπνησα μία στη 1:30, μία μετά στις 2:30, μία 3:37. Το θυμάμαι ξεκάθαρα γιατί λέω ούτε στρογγυλοποιημένα δεν μπορώ να ξυπνήσω. Πάρα πολύ ζέστη. Τι είναι αυτό και θα συνεχιστεί έτσι. Εντάξει όμως, θα κάνουμε λίγη υπομονή. Σε κάποιες φάσεις το βράδυ τάσουμε με τους χειμωνάκηδες. Λέω αχ πότε είναι να τελειώσει. Αλλά από την άλλη σήμερα το πρωί σκεφτόμουν. Πόσο πρωί, πολύ πρωί. Σκεφτόμουν ότι ρε εσείς, πολύ μικρά είναι τα καλοκαίρια. Δεν τα χαιρόμαστε. Ενώ θα έρθει ο χειμώνας πάλι μέχρι τον Απρίλιο θα λέμε ο χαμάν. Δεν τα χαιρόμαστε τα καλοκαιράκια. Αλλά από την άλλη τι χαρίς με τόση ζέστη. Ξύπνησα κάτι. Τίδερωτη, δεν υπήρχε αυτό. Αλλά εντάξει, και αυτή την ώρα έχουμε αρκετά υψηλή θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, 26 βαθμούς, 80% υγρασία, θα φτάσουμε ένα 34-35 θα σου πω εγώ. Και κάπου εκεί το μεσημέρι λίγο θα χτυπήσει αυτό το breeze που έχει αυτό το αεράκι κάθε μέρα. Στα 4 μποφόρ κάθε μέρα το καλοκαίρι, παιδιά, κατέβατα. Έθριος ο καιρός προβλέπετε, ούτε μια ψυχάλα. Και εντάξει, έτσι ζεστά θα πάει, αλλά μην νομίζεις, έχει κατέβει η πρόγνωση από εκεί που δίνει κάτι 36 Σαββατοκύριακο, τώρα έχει κατέβει στους 32. Είναι καλά, είναι καλά. Καλημέρα στη φίλη Πολυνίκη. Γεια σου και σε ένα Αποστόλη. Καλή mornings, Μιχάλη. Και γεια σου και σε ένα Γεωργία που ανταποδίδει γλυκά στον πύλη της. Ένα τραγούδι. Τώρα έχω τι να βάλω που έχω όμως, Γιώργο Σαμπάνη. Θα του αφιερώσεις κάτι από τα μετέπειτα. Έρχεται ο Σαμπάνερος. Τι θέλω εγώ με σένα. Και ξυπνήστε σιγά σιγά.

Καλημέρα, καλημέρα. Αχ, τι ωραία που μου στέλνετε, ρε παιδιά, στο Viber, έτσι τα δικά σας. Πόσο μ' αρέσει. Καλημέρα, παζαρούλα μου στέλνει εδώ ο φίλος Μπίλι. Μ' αρέσει που έχετε γίνει έτσι. Καλημέρα στην Νικόλ, μίλες για χειμώνα, πιπεράκι στο στόμα θα σου βάλω. Sorry. Δεν λέω ξανά για χειμώνα, συγγνώμη. Καλημέρα εδώ στη φίλη Μαριάννα. Η οποία μου λέει αν σε παρηγορεί είμαστε πολύ με λίγες ώρες ύπνο και λέω ναι, και εγώ δεν έχω θέμα το πενταωράκι ρε παιδί μου, αλλά τουλάχιστον να είναι λίγο συνεχόμενο. Καλημέρα στην Ελένη, πρώτη μέρα δουλειά μετά από 3 εβδομάδες άδεια, πολύ ζέστη, υποφέρουμε το βράδυ. Τι κάνεις, ακάτσα σκάς, άντε να κοιμηθούμε. Καλημέρα εδώ η Ράνια λέει, κάνει 2 δουλειές το κορίτσι και λέει από εβδομάδα θα κάνω και 3η δουλειά. Γιατί τη λέω ξεκουράσου ρε καμιά εβδομάδα, πάρε. Τουλάχιστον σας ακούω τα πρωινά και παίρνω κουράγια. Δεν ξέρω φίλοι μου πόσες ώρες έχει η μέρα, αλλά μπράβο που τα καταφέρνεις. Ο Αποστόλης γύρισε χθες μετά από 3 εβδομάδες άδεια και δεν θυμόμουν, λέει, πού δουλεύω και τι δουλειά κάνω. Εντάξει, πες ένα χρόνια πολλά σήμερα στον Βαρθολομαίο που έχει την ονομαστική του εορτή και στον Τίτο και την Τίτα και εντάξει, καλά είναι. Για κάνεις. Ψάχνω ένα χόμπι να ξεκινήσω από χειμώνα. Τώρα τι σου λέω από χειμώνα. Θέλω ένα χόμπι, αλλά το θέμα είναι με αυτή την ώρα που ξυπνάμε οι περισσότεροι. Σας βγαίνει εσάς να κάνετε κανένα χόμπι εκεί 8-9 η ώρα το βράδυ? Όχι. Αφού τελειώνεις 10-10 και μισή, άρα πάει τον άνι σου. Τι είναι αυτό το χόμπι που θα μπορούσαμε να κάνουμε, ρε παιδιά, έτσι όλοι μαζί να το ευχαριστιόμαστε και να είναι και μια ώρα νορμάλ, τέλος πάντων. Γεμάτη εβδομάδα αυτή. Έχει αύριο συνευλία Φέρης. Έχει μεθαύριο γένεια Μετρό. Έχει. Εγώ θα πάω και σε μια ωραία γιορτή κρασιού, παιδιά, την Παρασκευή και στη Ραψάνη, πάρα πολύ ωραία. Είναι όλο το, όχι πουσουκού, όλο το πουσού. Και ελπίζω να περάσουμε καλά. Ψάχνω να βρω κάποιον να αγκαρέψω να οδηγήσει για να μην πιει. Κατάλαβες τώρα πως έχει καλοκαιρινή έξοδος. Και έρχομαι σε λίγο με έλλη κοκκίνου.

Σιγκαπουριανοί, Σιγκαπουριανές. Η κυβέρνηση επιστρατεύει νέα οικονομικά κίνητρα για να κάνετε παιδιά. Αυτό τους λέει, πάρτε 47.000 ευρώ σε άμεσες ενισχύσεις για κάθε παιδί έως την ηλικία των 17 ετών. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα σε αυτή τη χώρα, η οποία είναι με πολύ μεγάλη ταχύτητα γυράσκουσα, εντάξει, ο πληθυσμός εκεί εκπέμπει SOS, έριξα και μόλις το υποπόδιο, δεν έχω να στηρίξω το πόδι, πάρε, τι γίνεται με αυτά τα πράγματα κάθε πρωί. Οπότε θα ήθελα, η αλήθεια είναι, να μένω σε μια χώρα που με ρημνεί τόσο πολύ. Αυτό το τουκ-τουκ που ακούς είναι, προσπαθώ να βάλω το υποπόδιο τώρα. Ωραία Σιγκαπούρη, ακριβή και με νόμους έτσι αυστηρούς. Αν πετάξεις κάτω τσίχλα, σε έχουν συλλάβει. Και δεν μασάνε νομίζω κιόλας. Αλλά 47.000 μέχρι τα 17 είναι ένα διόλευκο καταφρόνητο ποσό, θα λέγε κανείς. Τώρα βέβαια το κίνητρο να κάνεις παιδί, να πάρεις αυτά τα λεφτά, δεν ξέρω. Εκτός άμα το θες ήδη και το οικονομικό είναι αυτό που σε κρατάει, ρε παιδί μου. Θα ήθελες να μένεις μια Σιγκαπούρη. Καλημέρα στο Δημήτρη. Γεια σου, Χάρη και Χρήστο. Τι λένε εδώ τα παιδιά, ρίξε τη βενζίνη. Στέλνουν μια φωτογραφία το μεταξύ με τη βενζίνη στο 1945 η απλή αμόλυβδη. Τζάμπα είναι, Χριστιανέ μου, τι να τη ρίξω. 1945. 1999 είναι στο δικό μου το γειτονικό το βενζινάδικο. Εν τω μεταξύ, σε αυτές τις τους χαλιπούς καιρούς, το μόνο που συμφέρει είναι να έχεις κομμενάκι να δουλεύει πρατήριο, να έχει καλύτερα πρατήριο. Έτσι να σου βάζει βενζίνη, να φεύγεις τα Σαββατοκυριακάκια σου. Λοιπόν, Χάρη και Χρήστο, δεν μπορώ να ρίξω τη βενζίνη. Μπορώ να σας αφιερώσω αυτό το Γιώργο Λεμπέση που μου αρέσει πολύ γιατί είναι blast from the past. Να μου πρέπει.

Άρα για πού να βρίσκεται ο ψυχολόγος για τις καλοκαιρινές του διακοπές? Γιατί ο Βέρντις βρίσκεται Μύκονο, εντάξει, κάνει παρέα εκεί στο cast του Emily in Paris. Όχι, δεν είναι μαζί. Απλώς τυχαίνει και το cast του Emily in Paris να είναι στη Μύκονο για τα σουσού τους, ξέρεις τώρα. Ωραίος αυτός ο Lucien Lavis-Kunt, πώς τον λένε τέλος πάντων. Πολύ έτσι. Ωραίο, αεράτος. Βέβαια σταμάτησε εγώ να το βλέπω. Είδα όλες τις σεζόν προφανώς. Πόσες είναι, 5 σεζόν, 6 σεζόν, δεν θυμάμαι. Τις είδα όλες, αλλά μετά λέω ντύπε ελαφρό μυαλό και το παράτησα. Βέβαια τώρα που θα βγει η καινούργια, λέω να ξανακάνω τη συνδρομή σε αυτή τη γνωστή συνδρομητική πλατφόρμα. Να δω αυτή. Τι να κάνω, παιδιά, μου αρέσουν τα ελαφρόμυαλα που και που. Πάρα πολύ. Ξέρετε τι ωραία. Ξεχνιέμαι εκεί πέρα, σβήνει ο εγκέφαλος. Δουλεύει, κάνω overthinking. Δουλεύει ασταμάτητα, διάκοπα, υπερορίες. Τρεις δουλειές κάνει ο εγκέφαλος κάθε μέρα. Οπότε τους χαζεύω εκεί στη Μύκονο. Αν πήγαινα Μύκονο, βέβαια, θα ήθελα να δω τη μεριά του νησιού που δεν είναι famous, που δεν είναι από αυτές τις με τον πατηρητή που μπαίνεις μέσα μέχρι κόλο. Θα ήθελα να δω τη μεριά του νησιού που βουτάς, κάνεις μακροβούτι, ρε παιδί μου. Όχι αυτή που κάθεσαι με το ποτό σου εκεί μέχρι τη γάμπα και λες. Όχι, δεν θα ήθελα. Θα ήθελα μια σχοινούσα, τι ωραία που θα ήταν. Βαρθακούρης είναι σχοινούσα. Μια δονούσα και να κουφονίσει, έτσι να τα πάρω όλα μαζί. Καλημέρα στο φίλο Παναγιώτη. Ωραία, έχω με διακοπές, τι να κάνω. Με τρέλα, λέει, στα καλύτερα που έρχονται. Καλημέρα, Σωτήρη. Καλημέρα, Πάζα, με λέει. Δεν μπορώ, ρε φίλε. Όμορφη Τριτίτσα, λοιπόν, είσαι στο Group Therapy στο Κοσμοράδιο 95,1 και έρχεται Κωνσταντίνος Αργυρός. Εσένα θέλω να κοσμοσυντονιστείς, να ξυπνήσεις. Απαλά, απαλά να ξεκινήσεις μαζί μου τη μέρα σου. Μόλις βρω

Πώς τώρα, με τι τρόπο βάζουμε φωτιά στη νύχτα, παιδιά? Εγώ έχω βρει έναν τρόπο να βάζω φωτιά στη νύχτα, μου αρέσει πάρα πολύ. Να οδηγώ και να έχω έτσι λίγο πιο δυνατά τη μουσική από το, εντάξει, όχι και τα ερμά στη διαπασόν. Αλλά ξέρετε, και με κρατάει ξύπνια και μου αρέσει και απολαμβάνω την πόλη, ειδικά τώρα που είναι άδεια το καλοκαίρι, τα βράδια. Πόπο τι ωραία που είναι η οδήγηση, να έχει και λίγη μουσικούλα παραπάνω. Group Therapy, εδώ Τριτίτσα, στο Κοσμοράδιο 95,1. 21 ετών οδηγό, καταγράφηκε σε βίντεο να κινείται στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, με τις πόρτες του αυτοκινήτου ανοιχτές και τη μουσική στη διαπασόν. Ανοιχτή κανονικά, ρε φίλε, εντάξει, τώρα σκέψου να οδηγείς και να έχεις ανοιχτές τις πόρτες να παίρνεις αέρα. Εν τω μεταξύ, σκέφτομαι αυτό το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, είχα πάει λιτόχωρο και είχα πάρει και θεία και ξαδέρφη και. Ξέρετε τώρα, είχα φορτώ σε τις κοκόνες και πήγαινα. Και η θεία είναι εντάξει τώρα. Χαίζεται στο τιμόνι, παιδιά. Δεν μπορεί να παρκάρει η γυναίκα στα εκατοστά. Δεν θέλει να έχει χώρο για ανταλίκα για να παρκάρει. Οπότε μου λέει σε κάποια φάση εκεί που έπιασα τα 110, μου λέει: τρέχεις. Μετά μπορεί να προσπέρασα, ξέρω εγώ, μια ανταλίκα. Κανονικά μου λέει: πω, θα βγει. Ξέρετε, είναι από αυτούς που σε τρομάζουν στο τιμόνι και λες: και λίγο βρίζεις, αλλά επανέρχεσαι. Από αυτές είναι. Οπότε σκέφτομαι τώρα τη θεία, φίλε. Στο αυτοκίνητο αυτού του 29χρονου να τη ανοίγει τις πόρτες, να έχει βάλει διαπασόν. Άχρε θεία, αν μ' ακούς, πολλά φυλάκια. Τώρα εντάξει, κοιμάται το θειουλίνι, ακούει ο ξάδερφος. Γεια σου, ρε ξάδερφε. Εσύ μου στέλνεις το 6982-951-951 τα πρωινά σου νέα. Εγώ σου φέρνω, σου λέω νέα από όλη την Ελλάδα. Να, ορίστε. Σου φέρα νέο από Αθηνών Κορίνθου. Τι άλλο θες? Ρία Ελληνίδου για τη συνέχεια.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: έκανε την επίθεσή σου στην αϊπνία. Πες, όχι, δεν θα με κερδίσεις. Τι να κάνουμε τώρα, έχει ζέστη, κοιμόμαστε σπαστά, δεν κοιμόμαστε συνεχόμενα, δεν το απολαμβάνουμε τον άνι μας. Αλλά δεν πειράζει, θα φθινοποριάσει, θα δροσίσει και κάπως τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Group Therapy Τρίτης φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1 αφιερώνει την αγάπη της η Κατερίνα στο Χάρη. Και εγώ θα σε πάω στην εθνική μας μπάσκετ, η οποία δεν εντυπωσίασε ακριβώς το δεύτερο φιλικό μάτς που έδωσε. Παρ' όλα αυτά, επικράτησε της Κύπρου με 82-73 πριν από τις κρίσιμες αναμετρήσεις που έχει για τα προκριματικά του παγκοσμίου με Ουκρανία 28 του μηνός, τώρα σε τρεις μέρες, εκεί στη Ρήγα της Λετωνίας θα παίξουν σου ουδέτερο έδαφος, και με την Ισπανία 31-8 εντός έδρας. Εντάξει, άμα δεν τα δω τα μάτς, έχουμε ελπίδα. Όχι, γιατί κάποιοι με λένε μαυρογατά και ότι χρειάζεται σκορδοκολιά η Εθνική και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και όποια ομάδα βλέπω τέλος πάντων. Κέρδισαν και τα δύο μάτς, δεν είδα κανένα. Η αλήθεια είναι αυτή, τα φιλικά. Τώρα θα τα δω, ρε παιδιά, τα σοβαρά θα τα δω. Δεν γίνεται να μην τα δω. Και δεν θα ευχηθώ καλή επιτυχία να τραυματιστεί κανείς όπως ο Χαραλαμπόπουλος που θα χάσει και τα μάτσα αυτά. Δεν θα ευχηθώ τίποτα. Θα το δω και μόκο. Εντάξει. Χρυσή, ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης και Νταουρέν Κουρουκλίεφ στην Πάλι νίκησαν αθλητές εκεί στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στον Τάραντα. Παρακαλώ, μαθαίνουμε και γεωγραφία. Ιστορικό χρυσό μετάλλιο η Καταρίνα Κοντοχριστοπούλου στην Ξηφασκία στους ίδιους αγώνες αυτούς. Μεσογειακούς. Εν τω μεταξύ, έχουμε πάρα πολλούς αγώνες. Έχουμε τα gymnastics, Birmingham, μεσογειακούς. Πιο πριν άλλα. Σιλεσίες, ιστορίες. Δεν τα κρατάς καν στον εγκέφαλό σου. Είναι τόσοι πολλοί αγώνες. Έρχεται δεύτερη ώρα του Group Therapy, πάντα αγωνιστικά.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
3: Βουτώντας τα βάθη, πετώντας τα ύψη, καρδιά που έχει μα...

0: Είναι η ενημέρωση στους τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Έλεγχη της αστυνομίας για την ανήλικη παραβατικότητα και το αλκοόλ. Ελέγχθηκαν 63 ανήλικοι. Αττική. Συνελήφθη 43χρονος στο Ελευθέριος Βενιζέλος με 7.889 λαθρέα τσιγάρα. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 53χρονος ομογενής. Έπεσε σε κόμμα έπειτα από οδοντιατρική επέμβαση στην Τουρκία. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο Τραμπ επιβάλλει επιπλέον 50% στους δασμούς για καναδικά προϊόντα όπως αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και χάλιβα από το 2027. Νέος απολογισμός για τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. 6.509 οι νεκροί. Άγνωστος παραμένει ο αριθμός των αγνοούμενων. 26 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 34, η υγρασία στο 75%. Η επόμενη ενημέρωση ισού σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ήρθε, ήρθε. Να χασμουρεί τι είναι, αλλά τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Σήμερα, παιδιά, έχω πάρα πολύ γεμάτη μέρα. Έχω να συνοδεύσω φίλοι έτσι σε δικά της προσωπικά τερτύπια. Οπότε πρέπει να κρατηθώ ξύπνια και με το φρεντάκι μου εδώ. Σας χαιρετώ, σας χαιρετίζω μάλλον. Σας καλημερίζω από Group Therapy Τρίτης. Είναι το 25ο πρωινό του Αυγούστου εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Χρόνια πολλά σε Βαρθολομαίο, Τίτο και Τίτα. Και καλημέρα στα πρωινά μου πουλάκια. Με τη σειρά θα σας πάρω. Γεια σου Μέρη, γεια σου Μανώλη. Γεια σου Ευδοκία. Γεια σου Σόφη. Γεια σου Ελένη. Γεια σου Βασίλη. Γεια σου Τζον. Αχ, ο Τζον εδώ μου στέλνει έτσι. Τι ωραίες εικόνες απ' έξω. Και ωραίες και χθεσινές εικόνες, Γιάννη. Πολύ ωραία. Παιδιά, έχει βγάλει τα κεραυνίδια. Χθες εντωμεταξύ. Μπουμπούνιζε, ήμουν παραλία Θεσσαλονίκης, έκανα τη βόλτα μου και βλέπα εκεί, δεν ξέρω, προς Ίνδο, προς Χαλάστρα, πού γινόταν η αστραποβροντή. Και είχα τρελαθεί, λέω τώρα αυτό θα έρθει κατευθείαν εδώ, δεν θα προλάβω να πάω στο αυτοκίνητο, το είχα παρκάρει εκεί στο Μέγαρο, πω, δεν θα προλάβω να κάνω τίποτα και ξέρετε πόσο τη στρέμω εγώ τις αστραπές, ξέρετε ότι δεν οδηγώ όταν, αν είναι ας πούμε να έρθω για εκπομπή και έχει έξω αστραποβροντό, θα πάρω τηλέφωνο, θα πω κύριε εργοδότη, θα έρθω λίγο πιο μετά, διότι τώρα μπουμπουνίζει, δεν μπορώ. Καλημέρα εδώ, Μιχάλης, τι μου λέει. Μιας και για τα μάτς ανέφερες ότι ένας αγώνας θα γίνει στη Ρήγα της Λετωνίας για μπάσκετ, ναι. Άσχετο, αλλά σκέφτομαι για επίσκεψη τον Οκτώβριο. Αξίζει να κάτσεις τα αυγά σου, λέω εγώ. Αξίζει να δεις και λίγο τη Ρόδο, εντάξει. 28 Οκτωβρίου λέει πέφτει Τετάρτη. Το ξέρω, τα έχω δει όλα. Μέχρι και το 28 της Αργίας. Και λέω ένα τετραήμερο ό,τι πρέπει. Έχωσε καμιά μέρα. Εμείς έχουμε πενθήμερο, γιατί και τη Δευτέρα δεν δουλεύει εδώ η πόλη μας, η Θεσσαλονίκη. Είναι του Αγίου Δημητηρίου. Πάρτα. Όχι, όχι, να κάτσεις τη Ρόδο, ρε, να την απολαύσεις. Άμα θες Λετωνία, ξέρω εγώ, πήγαινε μα Χριστούγεννα, θα έχει κρύο, μωρέ. Λοιπόν, θα σου αφιερώσω ταξιδιάρικη ψυχή αυτό τον Νίκο Βέρτη που έρχεται αμέσως τώρα. Στο 2017 θα επιστρέψουμε, όχι και τόσο μακριά. Πρόσεχε καλά τι κάνεις, σαν διέξοδο με φτάνεις.

0: πουθενά.
1: Πουθενά δεν θα πας, γιατί εντάξει, group therapy τριτίτσα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είναι τριτίτσα. Είναι τριτίτσα, εντάξει, γιατί τα έχω χάσει λίγο και μετά. Ω, παλάκια, τι ήταν αυτό, ήταν τσουρεκίνη. Πάει τώρα, δεν είναι τσουρεκίνη, είναι στο στομάχι της Μαρούς. Οπ, και καλάθι, το έβαλα κατευθείαν στον κάδο, παιδιά. Έχω εξασκήσει τις υπέροχες κινητικές δεξιότητές μου. Καλημέρα στο Χρήστο, γεια σου και σε ένα δόμνα, γεια σου φίλη Χριστίνα. Τίνα, Χριστίνα. Ναι, μια χαρά. Συνεχίζετε εδώ, βαϊμπεριάζεστε και μου στέλνετε. Πάμε μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης. Δεν θα συναντήσεις κάποια καθυστέρηση, κανένα ποτηλιάρισμα. Περιφερειακός είναι τέλειος, ανατολικά, δυτικά, το κέντρο. Αλλά εντάξει, υπάρχει πάντα το καλοκαίρι, ξέρετε τώρα, αυτό με τις πυρκαγιές. Οπότε θα ισχύσει από τις 8 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα σήμερα, Τρίτη 25 του μηνός. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη. Οπότε εντάξει, καταλαβαίνεις, δεν θα μπορείς να κάνεις ό,τι θες εκεί. Γιατί υπάρχει επικινδυνότητα βαθμού 3 στην Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική σήμερα, και στο Αγιώρος και στο Κιλκής. Και εγώ τι σου φέρνω έτσι για να σου φτιάξω την τριτίτσα? Ένα ωραίο Blast from the Past από Τριαντάφυλλο, γιατί το μόνο που είναι αδύνατον, παιδιά, με αυτή τη ζέστη, επειδή το νάνι δεν είναι συνεχόμενο, είναι να βλέπουμε όνειρα, ωραία όνειρα, ξέρεις, όχι εφιαλτικά. Και ο Τριαντάφυλλος βλέπει κάτι όνειρα.

0: υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Έλα, παραδέξω τώρα αυτό από Faith Theohari. Έχει, ρε παιδιά, ένα vibe από 90s. Δεν το έχει. Ένα vibe από κακά κορίτσια. Ήρθες πάλι πίσω σαν το. Όχι, εντάξει. Ξέρεις τώρα. Από αυτά τα. Το 97, το 98. Είναι πάρα πολύ ωραίο πάντως. Faith Theohari, αντισυμβατική σχέση έχουμε κι εμείς, γιατί ξυπνάμε πάρα πολύ νωρίς και γκρουποθεραπευόμαστε. Κοσμοράδιο 95,1. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Θα στείλω τα φυλάκια και τα πολλά, πολλά χαιρετίσματα κάτω στην Κρήτη στον φίλο Δημήτρη, ο οποίος λέει: πω πω, με τριαντάφυλλο, λέει, την κατάλληλη στιγμή κοσμοσυντονίστηκα. Και θα σας πάω σε μια μονάδα του Αμερικανικού στρατού, η οποία βρήκε έναν ιδιαίτερο πρωτότυπο τρόπο να ενθαρρύνει τους στρατιώτες να ανανεώσουν τη θητεία τους. Τους δίνει 4 ημέρες αδειούλας να παίξουν το πολυαναμενόμενο GTA το 6. Οπότε θα λάβετε εσείς που είστε, σου λέει, εκεί στον Αμερικανικό στρατό, μια ειδική άδεια, τετραήμερη, να κάτσετε να λιώσετε, αν υπογράψετε ότι θα μείνετε μέχρι και τις 14 Νοέμβρη του 26. Είναι μια άδεια, ρε παιδί μου, που είναι πρωτότυπη, είναι δημιουργική και είναι και καλά έτσι υπολογισμένη, είναι σκεπτόμενη άδεια. Δεν τη δίνεις έτσι όπως. Και θέλω να σε ρωτήσω σήμερα, τι είδους ειδική άδεια θα ήθελες? Εγώ δεν το έχω κρύψει, παιδιά, θα ήθελα ένα μήνα, αλλά ξέρω ότι είναι ουτοπικό. Θα ήθελα ένα πενθήμερο το χρόνο. Να βάλω λίγο ακόμα. Ένα επτάήμερο το χρόνο μόνο για ύπνο. Δηλαδή να μου πεις, δεν θα κάνεις κάτι, μόνο θα κοιμάσαι αυτές τις 7 μέρες. Θέλω και τη δική σου ειδική άδεια. Τι θα έκανες αν ο εργοδότης σου θέσπιζε μια άδεια 4 ημερών? Στο 6982-951-951. Τα λέμε σε λίγο με Χρήστο Μάστορα.
1: Ο Τόλης Παπαδημητρίου είναι κάθετος αυτό που λέει. Δεν ακούει ραδιόφωνο.
2: Τι θέλεις?
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας. Ποιος είναι, πες μου τι θέλεις?
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Εντάξει.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.

0: εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Όλη μέρα κολυμπάς στα βαθιά. Η ζωή σου έχει γίνει ποδήλατο. Τρέχεις και δεν φτάνεις. Τέλεια! Είσαι ήδη έτοιμος για το Triathlon Challenge Θερμαϊκός. Τον μοναδικό αγώνα τριάθλου που πραγματοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, Νέα Μηχανιώνα. Δήλωση συμμετοχή στο triathlonchallenge.gr.
4: Με μια καλή μέρα η πόλη αλλάζει. Με μια μελωδία που πάντα ταιριάζει. Σε

Group Therapy Τριτίτσας, φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Ελπίζω με καλή διάθεση σήμερα, αν και με πάρα πολύ λίγο νάνι και διακοπτόμενο, έτσι, σπαστό. Η διάθεση μου είναι πάρα πολύ ωραία. Ελπίζω να σου τη μεταδίδω και σένα αυτή την τσεχπινιά, αυτό το κέφι. Καλημέρα στο Βασίλη, γεια σου και σένα Δανάη, Τατιάνα, Κώστα, Κατερίνα, άλλη Κατερίνα, τρίτη Κατερίνα, τέταρτη Κατερίνα. Τι γίνεται με τις Κατερίνες, ρε φίλε? Πόσες υπάρχουν σε αυτή την πόλη? Σας ρώτησα σήμερα, σε περίπτωση που λαμβάνατε μια ειδική τετραήμερη άδεια, όπως αυτή που έλαβαν εκεί να παίξουν GTA. Grand Theft Auto, τι είναι αυτό το βίντεο παιχνίδι? Ναι. Τι θα κάνατε? Και εδώ λέει ο φίλος Σωτήρης, έφυγα για Πλαταμόνα. Εντάξει ρε εσύ, τόσο πολύ, τόση κάψα για Πλαταμόνα, γιατί έτσι? Καλημέρα, η Κατερίνα θα πήγαινε εκδρομή, λέει, στην Καστοριά, δεν έχω πάει ποτέ. Βρε κούκλα μου, δίπλα είναι, έλα να πάμε μαζί, δεν χρειάζεται άδεια. Το κάνουμε αυθημερών, έλα να πάμε μια Δευτέρα που είναι και μουντί κιόλας. Και η Καστοριά τώρα θα είναι και μουντί το φθινόπωρο, έτσι ωραία, καταθλιπτική. Έλα να πάμε μαζί, μια βολτίτσα. Καλημέρα στον Κώστα, ειδική άδεια αποφυγή συναδέλφων. Πολύ ωραίο, πολύ έξυπνο. Θα έπρεπε να θεσπιστεί και να καθιερωθεί αμέσως. Καλημέρα, Τατιάνα. Άδεια αράγματος ύπνου σειρών. Αχ, ναι, ρε, εσύ. Μαζί με τον ύπνο να ξυπνάς, να βλέπεις σειρά, να ξανακοιμάσαι. Να βλέπεις, να ξανακοιμάσαι. Τι ωραία. Αν και πιστεύω ότι δεν θα βάζα κολοκάτω. Δηλαδή θα ήμουνα, θα ταξίδευα. Και αυτή την τετραήμερη την ειδική άδεια δηλαδή, πιστεύω θα την ξόδευα εκεί. Να σου φέρω ένα Blast from the Past από την απόλυτη που κάνει διακοπές σε σκάφος και κάνει κάθε μέρα πρωινή γυμναστική πάνω σε σκάφος. Σου μιλάω φυσικά για την Αναβίση, δεν ξεκουράζεται ποτέ. Blast from the Past από τα αγαπημένα, απόλαυσέ το.

0: μένα. Δεν θέλω κανένα αυτό να του πει.
1: Εντάξει, ρε Ζώτο, αν σ' αρέσει με κίνηση χειμώνα, καλοκαίρι, Πλαταμόνας και έχει φαγητό και παλιό Παντελεήμονα εκεί να πας, απλώς εγώ που πήγα 15 Αυγούστου δεν μπορούσες ούτε να περπατήσεις. Τώρα εικάζω ότι θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα κάτω. Καλημέρα στον Τζον. Αν πάρω αυτή την ειδική άδεια, θα κάθομαι, που έλεγε, λέει και ο Φωτόπουλος. Και εγώ θέλω να κάτσω λίγο. Όμως όχι, Group Therapy Τριτίτσας εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Φρέντο Εσπρέσο Μέτριο και συνεχίζουμε. Πάμε μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης. Δεν θα συναντήσεις καμία καθυστέρηση πουθενά, ούτε ανατολικά, ούτε δυτικά, ούτε στον περιφερειακό. Αν και ξεκινά σιγά σιγά το πράγμα να έχει μια κινητικότητα. Αλλά όχι, θα έλεγα ότι θα γυρίσετε όλοι μετά τις 31, έτσι νομίζω. Έτσι μου έρχεται. Και η δική μου επιστροφή δηλαδή στα Μάλγαρα ήταν πόσο την Κυριακή, 10 λεπτά αναμονή, παιδιά. Γύρισα 8 η ώρα. Ήταν εξαιρετικά. Και ενώ τα πράγματα κινούνται ομαλά στους δρόμους της πόλης, ήρθε η ώρα να σας δώσω δωράρα, διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο». Εννοείται παραγωγή του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος του Ιδρύματος Μείζωνος Ελληνισμού και της εταιρείας Μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Είναι μια μουσικοθεατρική παράσταση για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Στο ρόλο του Αλέκου Σακελάριου, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, μαζί του η Ματίνα Νικολάου και με ζωντανή πενταμελή ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κύκλης. Και θα το απολαύσετε πότε? Τώρα, αυτή την Παρασκευή 28 του μηνός, στο θέατρο Κήπου, 9 η ώρα το βράδυ. Στέλνετε παράσταση και ονοματεπώνυμο στο 6982-951-951. Θα σε στείλω για ένα Blast from the Past του 2005, αξέχαστο, μοναδικό και αγαπημένη Νατάσα.

0: Δημήτρου Ζακοβίδη, συνεχίζουμε γκρουποθεραπευόμαστε. Είναι Τριτίτσα, είναι 25ο πρωινό του Αυγούστου. Τελειώνει σιγά σιγά αυτό ο μήνα, τελειώνει το καλοκαιράκι. Το έλεγε η μάνα το πρωί. Πόπο λέει, ωραίο αυτό το καλοκαιρινό, το αγιάζει, αλλά τελειώνει λέει το καλοκαίρι. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Είμαστε εδώ, Μαρία Παζαρούλα, στον αέρα τη πόλη για λίγο ακόμα, για περίπου 13 ακόμη λεπτάκια. Και έχετε μαζευτεί για να σα πω τι γίνεται και στο Πευκοχώρι, γιατί ο κόσμο δεν είναι καλά. Μπήκε τυπά σε αυλή και βούτυξε το μαγιό από την απλόστρα. Κατάλαβε τώρα γιατί πρέπει να φυλά ακόμα και τα βρακιά σου. Και εννοείται ότι η ιδιοκτήτρια ζητά να της το επιστρέψει. Ανέβασε και σχετική δημοσίευση στα social media, γιατί σου λέει είναι επώνυμο. Εγώ έχω πάρει το μαγιό, έχω δώσει μισό μισθό για να το πάρω. Φαίνεται εντωμεταξύ βίντεο κανονικό. Τώρα ο άντρας πλησιάζει την απλόστρα, το αρπάζει, απομακρύνεται τρέχοντας, σου λέει την έκανα την βλακεία μου. Αλλά και εμένα, αν μου έκλεβαν ένα μαγιό από αυτά, επειδή κάθε χρόνο παίρνω το μαγιό μου.
1: Δεν φοράς μαγιό.
0: Άσε μας ρε Βολάνη που δεν φοράω μαγιό, μαγιουδάρες φοράω εξαιρετικές. Πολύχρωμες έτσι ωραίες, πλουμιστές. Σκέψου να μου το έκλεβαν ρε Βολάνη από την απλόστρα το μαγιό μου.
1: Τι να το κάνουν.
0: Τι να το κάνουν, το δικό μου το μαγιό, τι να το κάνουνε. Γιατί, παιδιά, κάνει φάτσα απέχθειας για το δικό μου το μαγιό. Παρακαλώ, πάρτε θέση. Μου άναψε και τα φώτα. Τι άλλο θα υποστώ εδώ. Πω. Τέλος πάντων, παρακαλείται να επιστρεφεί αυτό το μαγιό, γιατί στο Πευκοχώρι τα πράγματα έχουν σοβαρέψει και είναι και πάρα πολύ ο κόσμος φέτος στη Χαλκιδική. Αν κλέβεις από εδώ, κλέβεις από εκεί, τι γίνεται τώρα, αφού σου λέει αυτή, το μαγιό είναι δικό μου.

0: Αυτό είναι το μούτρε, παιδιά, για τριτάρα. Είναι group therapy, είναι Κοσμοράδιο 95,1. Μαρία Παζαρόλου στον αέρα τη πόλη. Άχαστο συνδυασμό. Έχουμε μια διαφωνία εδώ με το βολάνι. Μου δείχνει κάτι για λούμπε, γυαλιά ηλίου, τα οποία είναι ακριβά, αρκετά ακριβά. Και μου λέει πάνω σε άλλου μου τα δείχνει, γιατί ο ίδιο είναι εδώ πέρα με κάτι γυαλιά. Μη σα τα δείξω τώρα, μου στα το κίτρινο τέλο πάντων. Ασχολίαστα. Και μου δείχνει κάτι για λούμπε και μου λέει, α, 700 ευρώ. Παιδιά είναι χάλια. Δεν μ' αρέσουν καθόλου. Είναι αυτά τα στυλίσια τα γυαλιά, ξέρετε τώρα. Με τούτα και με εκείνη ήρθε η ώρα να σα αφήσω, γιατί τσατάρω με φίλου μου στο Instagram και αντί να στείλω μοσχά τον τάστη που θέλω να πιω, στέλνω μοσχάρι βραστό. Οπότε κατάλαβε, με διορθώνει το ταφινιά, το πληκτρολόγιο και είμαι για έναν δεύτερο φραντεσπρέσο μέτριο τώρα. Σα αφήνω όμω τα καλύτερα χέρια. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Μάνο Μιράντα Γιώργο μέχρι τι 12. Εμεί αύριο Τεταρτίτσα με το καλό, με την τζίμπλα στο μάτι. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και φιλάκια πολλά.
1: Τσέλικα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
1: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip Scone Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
5: Είμαι ο Αναστάσιος Δράμος και ακούτε Κοσμοράδιο στους 95,1.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άγιο Όρος και Κιλκίης. Σέρες, δίωξη στους 25 συλληφθέντες για τα επεισόδια στη δομή Σιδικής. Αναζητούνται άλλοι 15. Ταυτοποιήθηκε ο 29χρονος που οδηγούσε με ανοιχτές πόρτες και μουσική στη Διαπασόν στην Αθηνών Κορίνθου. Σχηματίστηκε δικογραφία. Ινδονησία. Στους 100 οι νεκροί από τον φωνικό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ. Μπάσκετ. Η εθνική μας ομάδα ανδρών κέρδισε την Κύπρο με 82-75 στον φιλικό τους αγώνα. 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 33. Η υγρασία στο 64%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Καλή σας μέρα. Τι κάνετε, πώς είσαστε?
4: Καλώς ήρθατε, παιδιά. Εδώ είμαστε και σήμερα το πρωί, όπως κάθε μέρα από τις 8 ακριβώς.
3: Σας το υποσχεθήκαμε χθες και καλή, είδατε, ναι. Η υπόσχεσή μας τηρήθηκε.
4: Ο λόγος μας συμβόλαιο, τι νομίζατε? Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Καλά είμαστε, εσύ Γιώργο?
4: Όλα καλά, όλα καλά. Έχω χάσει τα ακουστικά μου, είμαι έξαλλος.
3: Αλήθεια?
4: Ναι, ναι. Ελπίζω ότι θα είναι εδώ. Δεν τα ξέχασα εδώ.
3: Της βαρικοϊάς.
4: Της βαρικοϊάς, ναι, έχω δύο. Γιατί με έχει σκουφάνει τόσα χρόνια. Και μου χρειάζονται πλέον. Αγαπημένοι μας φίλοι, έλατε εδώ μαζί μας. Έλατε, φτιάξτε καφεδάκι αν δεν έχετε φτιάξει ακόμα. Και πάμε να ξεκινήσουμε την Τρίτη.
1: Σε λίγο στο πρωινό
3: θα μοιραστούμε μαζί σας το μυστικό για τον πιο δυνατό γάμο.
4: Θα ψάξουμε να βρούμε έτσι περίεργα πράγματα που μπορεί να έχουμε αγοράσει από τηλεμάρκετινγκ.
3: Και φυσικά έχουμε τηλεφωνήματα έκπληξη για σήμερα να καλέσουμε αγαπημένα πρόσωπα για να βγουν εδώ στον αέρα μαζί μας.
4: Φυσικά πρέπει να μας στείλετε και εσείς το μήνυμά σας για να γίνει αυτό. Στο Viber στο 6982951951 με το όνομα και το τηλεφωνό τους και αφήστε τα υπόλοιπα πάνω μας.
3: Γιώργος Τσεσμέτζης, Μάνος Βολάνης μαζί μας και η Σοφία Σταφανίδου. Θα είμαστε λοιπόν κοντά σας για τις επόμενες 4 ολόκληρες ώρες. Ένα ακόμα πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάποια στιγμή θέλουμε να κάνουμε κι εμείς ένα σαφάρι, να μπορέσουμε να πάμε, να επισκεφτούμε. Ποιος? Δεν θες να κάνεις σαφάρι?
1: Σαφάρι, όχι, γιατί να θέλω να κάνω?
0: Αλήθεια.
1: Κάτσε, εννοείς αυτά με το κυνηγί?
0: Ναι, όχι κυνηγί, Γιώργο. Ενώ να πας να κάνεις σαφάρι, ναι. Να δεις, ας πούμε, στο φυσικό τους περιβάλλον κάποια ζώα.
1: Α, δεν θέλω να ενοχλήσω τα ζώα στο φυσικό τους περιβάλλον.
0: Δεν θα τα ενοχλήσεις, από μακριά θα τα βλέπεις.
1: Σιγά.
0: Δεν θα πεις το λιονταράκι. Έλα σε χαϊδέψω.
1: Πολύ ουτσου, μακριά περνάνε, τους έχω δει, μη στεναχωριέσαι.
0: Ωραία.
1: Δεν χρειάζεται, θα δω ένα ντοκιμαντέρ. Θα πάω ένα ταξίδι χωρίς να ενοχλώ τα ζώα. Γίνεται. Λοιπόν, να βγούμε στους δρόμους της πόλης καλύτερα.
0: Άντε καλά.
1: Εδώ ζώα. Ναι. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να πω. Είμαστε καλύτερα. Για πες τα ζώα.
0: Έχω αγριογούρουνα. Λοιπόν, δεν
1: αυτό,
0: βγαίνουν,
1: αυτό ναι. Έχουμε μερικά.
2: Έχουμε καθυστερήσει αυτή τη στιγμή στο περιφερειακό. Είναι στο ύψος των 40 εκκλησιών με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Λίγες έτσι ακόμη υπάρχουν και στη στροφή της Σύνδου. Εκεί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Εβέσης με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Κατά τα άλλα, στους υπόλοιπους δρόμους όλα κυλάνε ομαλά.

Radio 95,1.

0: Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτές τις μέρες στους δρόμους είμαστε κάπως λιγότεροι, δεν είμαστε?
0: Ακόμα.
1: Ένας από τους λίγους ανθρώπους σήμερα το πρωί που βρεθήκαν έτσι εκεί περπατώντας μαζί μου στα πεζοδρόμια εκεί κοντά μας, ο ένας κοντά στον άλλον, ήταν ένας κύριος ο οποίος κατέβαζε από τέρμα πάνω Αγία Σοφίας, πάνω από την Εγνατία, ένα καροτσάκι που κάτι είχε μέσα, αυτά τα μεταφοράς, κατάλαβες.
0: Ναι. Από το σούπερ μάρκετ.
1: Όχι, αυτά που μεταφέρεις δέματα, ας πούμε, ρε παιδί μου, κατάλαβες, που να στηβάζεις το ένα πάνω στο άλλο, το οποίο ήθελε λάδωμα το ροδάκι, παιδιά. Βίγκο.
0: Σε όλη τη διαδρομή.
1: Όλη την Αγία Σοφία.
0: Μπορεί να τον έχουν χρησιμοποιήσει και σαν ξυπνητήρι οι κάτοικοι της περιοχής.
1: Θα έπρεπε. Έκανε και λίγο αντίλαλο έτσι όπως ήμασταν σε άδειους δρόμους. Βίγκο. Πάω να στρίψω. Λέω θα πάω από την Ερμό να γυρίσω από εκεί. Να κάνω το γύρο από την Καρολίνα. Να μην το ακούω αυτό και σε όλη την υπόλοιπη. Στρίβει και αυτός.
0: Από πίσω. Σε ακολουθούσε.
1: Βίγκο. Πραγματικά δεν ξέρω. Νομίζω ότι. Μήπως τον έβαλες εσύ.
0: Όχι. Εμένα θα ήταν κάτι ακόμα πιο ενοχλητικό. Σίγουρα θα βρίσκα.
1: Εσύ. Αυτό ήταν ο προορισμός. Ήρθε εδώ πέρα, τελείωσε.

0: Άντε, Γιώργο,
1: άντε. Έλα, τι έγινε.
0: Λοιπόν, θα σου πω σε περίπτωση που παντρευτείς.
1: Σίγουρα, ναι.
0: Να ξέρεις.
1: Τώρα στα κοντά. Αν ακούει η μάνα μου, να περιμένει, ναι.
0: Πώς θα πετύχει ο γάμος.
1: Μάλιστα.
0: Να ξέρεις.
1: Ωραία, γιατί αυτή ήταν η ανησυχία μου. Πώς θα πετύχει. Όχι, πώς θα φτάσουμε εκεί.
0: Ένα συνδυασμός ειδήσεων για σένα.
1: Μάλιστα.
0: Να, από τη μία ο γάμος. Να, ότι πρέπει να κάνεις κοινές αθλητικές δραστηριότητες με το έτερο ήμιση για να έχεις καλύτερη επικοινωνία, ισχυρότερη διαχείριση συγκρούσεων και χαμηλότερα επίπεδα στρες.
1: Το σκάκι πιάνετε.
0: Όχι, Γιώργο.
1: Το μπιλιάρδο.
0: Όχι, ούτε το bowling. Ούτε το πλακωτό στο τάβλι.
1: Έλα ρε εσύ τώρα, μάνο του, έστω το bowling να πιαστεί. Όχι. Και τα βάλει. Και έναν κάματο.
2: Βεβαίω, γυμνάζει χέρια.
0: Αν πα στο. Αν παίξει bowling, πιάνεσαι γενικά.
1: Εντάξει, μπορεί να σου φύγει κανένα όμω. Δεν μπορεί.
0: Πάντως αυτό, άσκηση λέει και σχέσεις ζευγαριών, φαίνονται πως συνδέονται πολύ πολύ στενά.
1: Από εκεί περιμένουμε να σωθούμε.
0: Από εκεί κάπου για
1: άλλο
0: άλλη.
1: Δεν έχει καμιά εναλλακτική.
0: Καμιά άλλη έρευνα που να λέει για video games να παίζει.
1: Καμιά έρευνα που να λέει για παντζέτες και σουβλάκια δεν έχει.
0: Αυτό δεν είναι, Γιώργο, τέτοιο.
1: Αθλητική δραστηριότητα.
0: Δεν είναι.
1: Δεν με έχει δει εμένα να κάνω πρωτοαθλητισμό για αυτό.
0: Για δες, θέλω βίντεο.
3: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
4: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
3: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
4: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
3: Κατόγλου, δομικά υλικά.
4: Στα νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
3: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου. Θέατρο Δάσους.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ είμαστε, λύνουμε πολλά θέματα.
1: Έχεις θέματα. Έχει ο καθένας.
0: Η Μαρία εδώ έχει.
2: Τι θες, άνθρωπέ μου, θέλω να λύσω εδώ με τον Γιώργο κάτι ζητήματα, έτσι, οικουμενικής φύσεως.
3: Ότι εγώ λύνω οικουμενικά είναι το πιο αστείο πράγμα στον κόσμο.
0: Αντί να ρωτήσεις εμένα.
2: Εσύ δεν έχω σούπερ Κατερίνα. Το Γιώργο δίκα.
0: Τι δεν έχεις?
2: Σούπερ Κατερίνα, διάβαζα έτσι. Έκανα τα τεστ της προσωπικότητας στην παραλία. Έχουμε
4: τον Σούπερ Γιώργο τώρα.
0: Διάβαζε Σούπερ Κατερίνα εσύ?
3: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι έπαιρνε η αδερφή μου, ναι, και ξέρεχνα κι εγώ μια ματιά. Έλα, εγώ έπαιρνα τα σαΐνια, αλλά εντάξει, να και η αδερφή μου δεν διάβαζε τα σαΐνια.
2: Εσάς σας μάλλουν οι γονείς σας όταν παίρνατε Κοσμοπόλιταν?
0: Τι είναι το Κοσμοπόλιταν?
3: Δεν παίρναμε, όχι. Μέχρι εκεί δεν φτάσαμε, Μαρία μου. Λοιπόν, 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Μετά από όλα αυτά θα πούμε και καιρό.
3: Θα πούμε και καιρό. 27 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στην Θεσσαλονίκη. Όπως καταλαβαίνετε, άλλη μια ζεστή μέρα. Γενικά ο Αύγουστος μας φιλούσε έτσι λίγο να μας χαιρετήσει ζεστά.
0: Δεν ξέρω. Θα συνεχίσει νομίζω για αρκετό διάστημα.
3: Θα συνεχίσει τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη, από ό,τι φαίνεται, που θα είναι η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας. Μαζεύτηκε εκείνο που λέγαμε για την Κυριακή, αν θυμάστε.
0: Ναι, το τρελό.
3: Ότι θα έκανε ένα. Όχι, εντάξει, το μάζεψε πίσω και μας δίνει πιο ζεστή μέρα την Πέμπτη. Προς το παρόν σήμερα μέχρι 34 και την Πέμπτη μέχρι 36, αύριο κάπου στο ενδιάμεσο.
0: Ωραία, γιατί έχουμε και συναυλία αύριο.
3: Έχουμε. Καλά τα λες. Θα είναι πολύ ωραία.

0: Αυτό είναι ο Θοδωρής Φέρης. Έχουμε αύριο το βράδυ ραντεβού στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Εκεί θα είμαστε παρέα με το Κοσμοράδιο 95,1 φυσικά. Και έχετε κερδίσει και πολλοί από σας προσκλήσεις. Θα περάσετε πάρα πάρα πολύ ωραία.
1: Να στείλουμε μια καλημέρα στον Παναγιώτη και στα παιδιά στο ΦΟΔΣΑ Θεσσαλονίκης. Έτσι λέγεται. Mm-hmm. Και στην προϊσταμένη. Είναι φορέας διαχείρισης στερεών, αποβλήτων κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι όλα τα παιδιά εκεί πέρα.
0: Μπορείτε να διαχειριστείτε και το Μάνο, αν γίνεται.
1: Δύσκολα είναι αυτά.
0: Μάνο.
1: Δύσκολα.
0: Τώρα που βρήκα μέσα.
1: Καμιά ωραία γυναίκα να έχετε εκεί πέρα. Ό, έτσι μπορεί να με διαχειριστεί.
0: Καλημέρα στη Ράνια να στείλουμε. Γεια σας, παιδιά μου, λείψατε, λέει.
1: Σας... Πού ήτανε, τι μας τι θέλει.
0: Είχε άδεια η κοπέλα.
1: Είχε άδεια και γιατί δεν μας πήρε μαζί τη.
0: Τώρα
1: όλο το καλοκαίρι ξεροσπαλιάσαμε εδώ.
0: Καλημέρα στο Θοδωρή από τη Στοκχόλμη με 13 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Σήμερα ξεκινάει η μέρα εκεί. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Καλημέρα στον Χρήστο. Και τώρα θα βγούμε στους δρόμους της πόλης να δούμε τι γίνεται εκεί,
1: Σοφία.
2: Έχουμε καθυστερήσει στον περιφερειακό από τις Οικές μέχρι την Τούμπα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, ενώ μέσα στην πόλη δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο μποτιλιάρισμα.

0: Καλημέρα σας, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Φυσικά στο Viber στο 6982951951. Στέλνω τα μηνύματά σας για να κάνουμε τηλεφωνήματα έκπληξη, γιατί τώρα έφτασε ο πρώτος γύρος τηλεφωνημάτων.
1: Θέλουμε όνομα και τηλέφωνο να μας στείλετε οπωσδήποτε, έτσι, του ανθρώπου που θέλετε να καλέσουμε. Και αφήστε τα υπόλοιπα πάνω μας. Πάμε στο Γιάννη τώρα εδώ πέρα, που είναι ο πρώτος μας και σήμερα. Αν απαντήσει κιόλας θα είναι ακόμα καλύτερα. Καλημέρα, Γιάννη.
2: Γεια σου, Γιάννη.
3: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Μας κατάλαβε.
3: Πολύ καλά εσείς.
1: Μας κατάλαβες?
3: Κατάλαβες, ακούω κάθε μέρα.
1: Μπράβο, ρε Γιάννη, αυτός είσαι. Ποιοι είμαστε, για πες.
3: Μάνος Βολάνο και Γιώργος.
1: Μπράβο.
0: Τη Μιράντα την είπε.
1: Μιράντα, ήταν. Αλλά είναι σε άδεια η Μιράντα και που την ανέφερε πολύ ήταν. Θέλω από την ώρα, τρες και λίγο. Γιάννη, πάει ο νου σου γιατί σε πήραμε σήμερα τηλέφωνο?
3: Κάτι κατάλαβα χθες με τις κόρες μου μικρές λέγανε. Δεν κατάλαβα ακριβώς.
1: Το έχουν οργανώσει το έγκλημα. Λοιπόν, μας έβαλε η Μάγδα να σε πάρουμε. Να σου πούμε ότι σε αγαπάει πολύ. Είναι περήφανη για σένα. Και σε ευχαριστεί που δεν σας λείπει που δεν τους λείπει τίποτα. Είστε παιδί μου. Σούπερ.
3: Μακάρι και εγώ ό,τι μπορώ για αυτούς δουλεύω όλη μέρα.
1: Δεν μου λες, τώρα στη δουλειά σε βρίσκουμε, σε φάση δουλειάς?
3: Δεν έχω πρόβλημα. Τώρα είμαι με Bluetooth. Μιλάω Ελλάδα επαγγελματία.
1: Ωραία.
3: Μιλάω, ναι. Έχω άγρι. Μόλις είδα το κατάλαβα.
1: Ενώ δεν είσαι σε περίοδο διακοπών, είσαι σε περίοδο δουλειάς.
3: Όχι. Σταματήσαμε και τρεις μέρες. Αυτό ήταν οι διακοπές.
1: Να Χριστούγεννα. Άντε. Με το καλό ξανά. Φιλιά από εμάς και από τα κορίτσια σου.
3: Και σε κουμπί σας και καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε, Γιάννη. Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά. Να είστε αγαπημένοι πάντα.
0: Παρόλο που δεν πήγε έτσι πολλές μέρες διακοπές, ευδιάθετο τον άκουσα.
1: Ιδέες, όχι σε και σένα που κάθεσαι και λίγο λείπει.
0: Δεν έχω πάει.
1: Εσύ κάπου δεν έχεις πάει.
0: Δεν έχω πάει.
1: Να αρχίσω να απαριθμώ.
0: Τι απαριθμίσει που πήγε 24 ώρες στο νησί της Πάρου για να παίξω?
1: Όχι, πιο πριν δεν πήγε στην.
0: Πότε? Πού?
1: Πιο πριν
0: ξανά πήγα εκεί.
1: Πιο πριν.
0: Πάλι για μια μέρα. Πιο πριν τι.
1: Σε άλλο νησί δεν πήγε?
0: Το Μάιο, στο Σάμμα.
1: Καλημέρα, Κατερίνα.
4: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε
0: εσύ. Γεια σου, Κατερίνα.
4: Καλημέρα σας στην όμορφη παρέα του Κοσμοράδιο.
1: Μπράβο ρε Κατερίνα. Δεν προλάβαμε να πούμε.
0: Δασκαλεμένοι όλοι.
1: Χρόνια σου πολλά, Κατερίνα.
4: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
1: Με υγεία και ό,τι άλλο επιθυμείς, αλλά πρώτα την υγεία θα βάλουμε και μετά τα υπόλοιπα τα συμπληρώνεις εσύ. Ό,τι θέλεις, χρόνια πολλά από τη μελισσούλα σου και το σκορπιό σου και την πασχαλίτσα σου. Τι γίνεται?
0: Ζωολογικό σκεφός.
1: Όλα τα έντομα. Όλα τα σουζουνάκια εδώ πέρα.
4: Όταν γεννήθηκε κάθε μία, βγήκε και με το... με το χαρακτηριστικό της.
1: Λοιπόν, η μελισσούλα.
4: Η πασχαλίτσα μικρή και ο σκορπιός στο ζώδιο μπαμπά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σου φτιάξουν τη μέρα, γιατί θα δουλεύεις, λέει, και είστε μακριά.
4: Καλκιδική.
1: Πού είναι ο καθένας?
4: Τα κορίτσια είναι Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
4: Και εγώ είμαι Χαλκιδική.
1: Α, μάλιστα. Άλλα να. Εμείς κάναμε μια γέφυρα και σας ενώσαμε εδώ.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, με υγεία να έχουμε πάντα.
1: Να είσαι καλά, Κατερίνα. Και σε σένα. Και σε σένα όλα τα.
4: Η Μιράντα.
1: Τι λες?
4: Η Μιράντα, λυπή.
1: Η Μιράντα είναι.
0: Διακοπές.
1: Απλωτές κάνει, απλωτές. Αλλά πού θα πάει, θα μαζευτούμε σε λίγο.
0: Ναι. Ξαπλωτές και άλλα τέτοια.
4: Μια λυπή ο ένας, μια λυπή ο άλλος.
1: Εντάξει. Αλλά μόνος δεν σας αφήνουμε ποτέ. Πάντα μένουμε εδώ.
0: Μια τριάδα θα υπάρχει πάντα εδώ.
4: Εννοείται, γιατί χωρίς εσάς δεν μπορούμε.
0: Μίδες, να.
1: Κατερίνα μου, να είσαι καλά, να είσαι πάντα χαμογελαστή.
4: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Γεια σας.
1: Φιλάκια πολλά. Bye. Έχουμε και άλλη γραμμή. Δεν θέλω να βιάζεσαι.
0: Όχι, δεν βιάζομαι.
1: Ωραία, πάρα πολύ καλά. Πάμε λοιπόν στο επόμενο μας τηλεφώνημα. Να ξέρετε, μετά τα βρίσκετε τα τηλεφωνήματά μας. Αν έχουμε καλέσει κάποιον αγαπημένο σας, στο κοσμοράδιο.gr υπάρχει μια ειδική κατηγορία, το πρωινό στο Κοσμοράδιο Podcast. Εκεί πατάτε, ακούτε και τα highlight μας, ακούτε και τα τηλεφωνήματα. Ας τα έχουμε ξεχωριστά κάθε μέρα και τις συνεντεύξεις μας τον έχουμε και όλα τα καλά.
0: Καλημέρα!
1: Γεια σου, Σάρα!
5: Καλημέρα!
1: Τι κάνεις, καλά είσαι?
5: Καλά είσαι!
1: Καλά, πήραμε να σου πούμε χρόνια πολλά!
6: Χρόνια πολλά, μωρό μου!
1: Για τα γενέθλιά σου! Σάρα, τα πόσα κλείνεις?
5: Δεν μπορώ να πω.
1: Άντε καλέ.
0: Γιατί?
1: Πόσα, 22.
0: Θα τα πούμε εμείς.
1: 13.
5: Κοντά! είσαι.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
1: γιατί, όχι, αλήθεια τώρα, γιατί δεν το λες. Σιγά, τι έγινε. Σαν πως κατάλαβε κανείς ποια είσαι.
5: Είμαι μόνο 23.
1: Τι είναι μόνο 23 τώρα, είσαι με τα καλά σου. Δηλαδή, τι 23, τι 33, τι 43. Α, μακριά σου φαίνονται αυτά τώρα, αλλά άστα, εν πάση περιπτώσει, είσαι ακόμα πολύ, πολύ μακριά από την ηλικία που θα σταματήσεις να λες πόσο είσαι. Λοιπόν, έχεις χρόνια πολλά. Μαντεύεις από πού?
5: Νομίζω μαντεύω.
1: Για πες.
5: Από το μαγαζί, από τη δουλειά.
1: Λοιπόν, αν η Βασιλική, η Πόλα και η Γεωργία είναι στο μαγαζί και στη δουλειά, τότε έπεσες μέσα.
5: Ναι, σωστά.
1: Είσαι, λέει, το δημιουργικό πνεύμα της εταιρείας.
5: Είμαι.
1: Και σου στέλνουν έτσι ένα ευχαριστώ, τα χρόνια τους, τα πολλά, τις ευχές τους, τα φιλιά τους.
5: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και έτσι να τα ακούσει όλος ο κόσμος εδώ στον αέρα. Ευχαριστώ. Του Κοσμοράδιο θέλανε. Λοιπόν, να περάσεις όμορφα στα γενέθλιά σου σήμερα. Έχει κάτι το πρόγραμμα?
5: Θα δείξει στη συνέχεια το πρόγραμμα. Έχω κάτι εκπλήξεις.
0: Άντε, ωραία.
1: Ωραία, ωραία. Άντε, με το καλό. Να περάσεις όμορφα.
5: Ευχαριστώ πολύ.
1: Φιλάκια πολλά. Γεια σου, Σάρα.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο μέρος των τηλεφωνημάτων έκπληξη. Έχουμε και δεύτερο μέρος λίγο αργότερα. Γι' αυτό μείνετε εδώ συντονισμένοι στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος, πες μου.
1: Δεν αντέχω αλήθεια. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, ήρθε η ώρα για θεατρικό διαγωνισμό, γιατί έχουμε πολύ ωραία πράγματα που γίνονται και στην πόλη μας και στη Χαλκιδική, και φυσικά εμείς είμαστε εκεί για να σας φέρουμε και εσάς πιο κοντά. Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπόστ, την Πέμπτη που μας έρχεται.
0: Πέμπτη το βράδυ, λοιπόν, θα έχετε τη δυνατότητα να κερδίσετε προσκλήσεις, φεστιβάλ Δάσους, έτσι, χαμός θα γίνει.
1: Στο θέατρο Δάσους, σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη, μουσική του Γιώργου Ανδρέου, είναι η καλοκαιρινή παραγωγή του Διπεθέ Κρήτης που μας φέρνει πολύ πολύ αγαπημένους πρωταγωνιστές. Η Ρώμα Νέ, Άκη Σακελαρίου,
0: Σπύρος Μπιμπίλας, Γιάννης Δρακόπουλος, στις 9 και 4 λοιπόν η παράσταση, και διεκδικείται ευθύς αμέσως τις προσκλήσεις.
1: Συγγνώμη, δεν θέλω να ξεχάσουμε το Γιάννη Ζουγανέλη στο ρόλο της παραμάνας. Εντάξει, ναι. Σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, ένα πολύ ωραίο, καυστικό και σουρεαλιστικό, φυσικά διαχρονικό έργο από τον Μπόστ, που έχει να, σαν βάση του, ας πούμε, το κλασικό έργο του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας, αλλά τα πράγματα πηγαίνουν πολύ διαφορετικά. Πάρτε το κινητό σας, μπείτε στο Viber
0: στο 6982-951-951, γράφετε τη λέξη θέατρο, το ονοματεπώνυμό σας, θέλετε τις συμμετοχές σας και καλή τύχη.
2: Και η Νατάσα Εξενταβελώνη δεν ακούει ράδιο.
3: Ναι, παρακαλώ.
4: Γεια σας.
3: Ναι, ναι, γεια σας, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα, παρακαλώ.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ράδιο, τι λες, καρδούλα μου. Όχι, βέβαια, δεν ακούω ράδιο. Ακούω όμως Κοσμοράδιο, κάνει.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Σάββατο 22 Αυγούστου, ο Ανδρέας Καρακώτας τραγουδά Χαρούλα Αλεξίου, και Παρασκευή

0: 28 Αυγούστου κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, ο Λουδοβίκος των Αναγίων. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, 24ωρη λειτουργία του μετρό κατά τη διάρκεια της ΔΕΦ. Χαλκιδική, απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Στη Βουλή, το νέο πλαίσιο κρατικής αρρωγής μετά από φυσικές καταστροφές, αφορολόγητες και ακατάσχετες οι ενισχύσεις. Αυτοκίνητο με 5 νέους χτύπησε σε κολόνα στη Φυλή, νεκρή η μία 17χρονη. Μεσογειακοί αγώνες, χρυσό μετάλλιο για τον Γιώργο Κιουμτζίδη και τον Νταουρέν Κουρουγκλίεβ στην Πάλι. 28 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 33, η υγρασία στο 60%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Έρχεται η πολιτιστική συνταγογράφηση.
3: Τι είναι αυτό, καλέ, θα μάθουμε σε λίγο. Ποιος αγαπημένος τραγουδιστής με την οικογένειά του κάνει ξέγνιαστες βόλτες στο Αιγαίο.
2: Και φυσικά έχουμε τηλεφωνήματα έκπληξη στο δεύτερο μας μέρος. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
4: Πόσο βαριέμαι.

0: Εμείς είμαστε εδώ, οι σύντροφοι σε όλους εσάς που είσαστε μοναχικές καρδιές εκεί έξω.
1: Καλά, μπορεί να είστε και με παρέα και πάλι να μας ακούτε. Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Λοιπόν, ήρθε η ώρα, όπως καταλαβαίνετε, για την ερώτηση της ημέρας, αγαπημένοι μας φίλοι. Γιατί ξέρετε ότι κάθε πρωί κάτι τι σας ρωτάμε και να γίνεται κουβέντα σελίδα μας στο Facebook.
0: Ο πιο επικίνδυνος να το κάνει αυτό είναι ο Γιώργος Τσασμετζής, να ξέρετε.
1: Ξεκάθαρα, με πολύ μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους εδώ της παρέας. Θα μιλήσουμε έτσι για κάποιες αγορές, οι οποίες γίνονται καμιά φορά έτσι κάποια περίεργη ώρα. Κάποια περίεργη ώρα. Μπορεί να είναι αργατό βράδυ που κάθεσαι και βλέπει, σου πετάγονται πράγματα στο ίντερνετ, βλέπει τηλεμάρκετινγκ
0: και πατά.
1: Τα πιο παλιά χρόνια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και αγοράζει κάτι τρελό, κάτι που δεν το είχε στο πρόγραμμα, κάτι που λες τώρα πώς βρέθηκε αυτό στα χέρια μου.
0: Τελικά και για ποιο λόγο το πήρα.
1: Το τεπανγιάκι είναι η δική μου απάντηση. Ήταν ένα σκεύος σαν ταψί, αλλά που το βάζε στην πρίζα.
0: Ναι.
1: Είχε και καπάκι.
0: Ναι.
1: Ήταν βαθύ, όχι ρηγό.
0: Βαθύ.
1: Και ό,τι ήθελες. Φτιάχνες φαγητά.
0: Γιατί μίλας σε παρελθόντα έτσι χρόνο. Και
1: χάλασε τώρα. Το είχα πάρει κάποτε πριν 20 χρόνια.
0: Άρα το ήθελες, σου άρεσε.
1: Το βλέπα κάθε βράδυ. Τι να κάνω. Τότε δεν κοιμόμουν πολύ το βράδυ.
0: Ναι, ενώ τώρα.
1: Ενώ τώρα κοιμάμαι μια χαρά, ωραιότατα. 12.30 ώρα. Έχω δει και όνειρο. Λοιπόν, τότε το είδα πολλές φορές, οπότε καταλαβαίνεις κάποια στιγμή παραγγέλθηκε. Αγαπημένοι μας φίλοι, εσείς είτε από τηλεμάρκετινγκ, είτε από μια διαφήμιση που σας βγήκε και σας έπεισε εκείνη την ώρα έτσι γιατί ήταν περίεργη. Ποιο είναι το πιο τρελό πράγμα που έχετε αγοράσει έτσι επειδή το είδατε σε μια διαφήμιση σε τηλεμάρκετινγκ?
0: Μπείτε και εσείς λοιπόν στο Facebook, facebook.com/κοσμοράδιο 951, την επίσημη σελίδα του Κοσμοράδιο στο Facebook και απαντήστε.

0: Τελειώνει, Γιώργο, ολοκληρώνεται σιγά σιγά το καλοκαίρι και θέλω να μου πεις αν έχεις πάρει λουκουμά στην παραλία.
1: Δεν πήρα μόνο φέτος.
0: Δεν πήρες καθόλου.
1: Όχι, όχι, κρατήθηκα.
0: Άρε, φίλε, γιατί εντάξει, πολλές φορές ξέρεις. Πολλές φορές που περνάει ο κόσμος και λέει α, έλα λουκουμά, ντόνα κτλ. Παίρνεις, αλλά μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και ως ρεζέρβα στο αυτοκίνητο. Είναι τόσο φρέσκι, ας πούμε, κατάλαβες.
1: Κοίταξε, τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν θα πάρεις τον καλύτερο λουκουμά που έχεις φάει στη ζωή σου, φαντάζομαι.
0: Σίγουρα.
1: Αλλά φέτος, μάνο, έχω δει ότι κυκλοφορούν πολύ τα φρουτάκια σε κυπελάκια.
0: Τι εννοείς φρουτάκια, πηγαίνεις κουλοχερί.
1: Περνάνε, όχι τέτοια φρουτάκια, όχι, όχι, εννοώ κανονικά πεπονάκι, καρπουζάκι, σε ποτηράκια. Γιατί σου λέει έχουν αλλάξει τα πράγματα πλέον. Δεν είναι όλοι με τον υδατάνθρακα και τη ζάχαρη φίλη. Οπότε ας περάσουμε με το κερασάκι, το πεπονάκι, το τέλειο.
0: 32 ευρώ το.
1: Δεν ξέρω πόσο, δεν πήρα. Αλλά το έχω δει σε πολλές φωτογραφίες, σε αναρτήσεις. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στους δρόμους της πόλης.
2: Έχουμε καθυστερήσεις στον περιφερειακό, είναι στο ύψος των Σικαιών και παρακάτω, στο ύψος της Τούμπας, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, και μερικές ακόμη έχουμε και στο κέντρο, Τσιμισκή με Καρόλου Ντιλ.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κόσμο Ράδιο 95,1. Τι κάνετε, πώς είσαστε?
1: Είμαστε πολύ καλά και ήρθε η ώρα για πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη. Αν θέλετε, προλαβαίνουμε να πάρουμε κάποιον δικό σας. Προλαβαίνετε να στείλετε το μήνυμά σας. Σήμερα είμαστε έτσι πιο λάσκα. Οπότε στείλτε μήνυμα στο Viber 6982-951-951. Αυτός είναι ο αριθμός. Εκεί θέλουμε νούμερο και όνομα. Και ό,τι άλλο μας πείτε, εμείς στη διάθεσή σας για να καλέσουμε το αγαπημένο σας πρόσωπο, κάποιον αγαπημένο σας συνάδελφο που λείπει σε άδεια, να του πούμε γύρνα πίσω ή στο τηλεφώνα.
0: Γιατί μωρέ τώρα σας σου λείψει
1: τώρα. Δεν έχουμε τη μοίρα του.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Γεια σου Γιώργο.
2: Ποιος είμαι?
1: Εγώ είμαι ο Γιώργος.
0: Εγώ είμαι ο Μάνος.
3: Εγώ είμαι η Σοφία.
1: Και είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1. Αυτό είναι ένα τηλεφώνημα έκπληξη για εσένα. Γιατί, κοίταξε να δεις τώρα, δεν έχεις σήμερα ούτε γιορτή ούτε γενέθλια.
0: Δεν έχεις.
1: Προφανώς.
2: Δεν
1: έχεις, ωραία. Αλλά υπάρχει κάποιος ο οποίος ήθελε να σε πάρουμε και να σου ευχηθούμε να έχεις μια όμορφη και κερδοφόρα μέρα. Ποιος λες να είναι?
2: Ο Νίκος μήπως?
1: Όχι, δεν είναι ο Νίκος, άλλος.
0: Άλλο όνομα.
1: Από Λάμδα ξεκινάει. Από Λάμδα, από Λάμδα.
2: Λευτέρη.
1: Ναι, ο Λευτέρης, ναι. Τι είναι ο Λευτέρης, φίλος, συνάδελφος, τι είναι?
2: Κουμπάρος.
1: Α, μάλιστα.
0: Θα παίξει ένα τυχερό παιχνίδι σήμερα και θα είναι κερδοφόρο, να είναι κερδοφόρο ημέρα.
2: Εννοείται.
0: Α, μπράβο.
1: Τι.
0: Έχει Champions League Γιώργο σήμερα, μα θες.
1: Τέτοιο θα είναι ή.
0: Δεν ξέρω.
1: Ρωτάμε, να μάθουμε.
2: Δεν άκουσα, συγγνώμη.
1: Τι θα είναι αυτό το κερδοφόρο, τι θα παίξει και ελπίζει να είναι κερδοφόρο?
2: Α, δεν γνωρίζω.
0: Ακόμα. Θα πάει, θα δει
3: λάθο. Ακόμη.
1: Μάλιστα. Ας μην ρωτήσουμε περισσότερα, δεν ξέρω αν πρέπει. Λοιπόν, Γιώργο, καλή σου μέρα από εμάς και καλά κέρδη.
2: Να είστε καλά, χαιρετώ.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά. Κι άμα κερδίσεις, μην μας ξεχάσεις.
0: Ναι, σίγουρα. Εδώ με το ζόρι
1: να σου πω κάτι.
0: Να πει δύο κουβέντες.
1: Εσύ μπορεί να είμαστε το γούρι του, δεν κατάλαβα δηλαδή.
0: Και τι πιστεύεις, ναι.
1: Και πιστεύω ότι ένα κέρασμα έστω. Μια σπανακοτηρόπιτα, ρε παιδί μου.
0: Σίγουρα.
1: Δεν θα έπρεπε. Ας το καλό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Πάμε στην επόμενη μας γραμμή.
0: Πάμε, συνεχίζουμε.
1: Πάμε. Για να δούμε τι θα γίνει στο επόμενο μας τηλεφώνημα.
0: Μπορεί να είναι πιο λαλίστατο.
1: Πιο λαλίστατο. Λαλιστοδεύτερο.
0: Αυτό.
1: Μάλιστα, ωραία. Για να καλέσουμε. Έχουμε, ωραία. Έχουμε περιθώριο.
0: Ναι.
1: Αφού στέλνετε, να το κάνουμε.
0: Άντε ένα ακόμα, δεν μπορώ.
1: Βέβαια.
0: Κουράστηκα.
1: Σιγά, πάμε τσουκαρίστρα. Σκουπίσουμε τον υδρότα που έχει μαζευτεί τη λιμνούλα από κάτω.
0: Για να δω, έλα πάμε.
1: Για πάμε στην μαμά Βουλά. Ωραία.
0: Θα το σηκώσει και με τη Βούλα.
1: Για να δούμε.
0: Όχι.
1: Κάτσε καλά.
0: Πάμε.
1: Έλα. Άντε κύριε Βούλα, σηκώστε το. Και λέει, σηκώστε το κύριε Βούλα, έχουμε να σας πούμε μια καλημέρα.
4: Η κλίση σας.
1: Η κυρία Βούλα δεν ψήθηκε, δεν πειράζει. Μαρία μου, εμείς προσπαθήσαμε, ας πω κάτι και αύριο μέρα είναι, μπορεί να είναι καλύτερα τα πράγματα. Λοιπόν, αυτά με τα πρωινά μας τηλεφωνήματα για σήμερα. Έχουμε και αύριο πάλι, με στεναχωριέστε. Και φυσικά έχουμε κι άλλα ωραία εδώ στο Κοσμοράδιο. Πάρτε τώρα να τον ηρέμω και σε λίγο θα μάθουμε περισσότερα γι' αυτόν.
5: Καρδιά μου, την πατά τη χρηματίζει. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνει, με βυθίζει. Δεν με διαβάζει, με αδειάζει. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύει. Επιλογέ σου δεν τα βάζει. Τα όνειρά μου σημαδεύει.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Εν αναμονή της λειτουργίας του μετρό και Καλαμαριά, μάλλον περιμένεις να έρθεις.
1: Καλά, σήμερα ας πούμε που πήρα έτσι, το μετρό, έγραφε ο επόμενος σειρμός 7 λεπτά. Λέω τι 7 λεπτά. Α, μου λέει λάθος, χαλασμένο είναι και αυτό σήμερα. Α, εντάξει, κάτι λειτουργεί, λέω σωστά.
0: Μπα, έλα τώρα, μην είσαι γκρινιάρης, βρε παιδί μου και εσύ. Δεν σου φτάνει που την Παρασκευή και το Σάββατο τη ΔΕΘ θα έχει 24 ώρες λειτουργία το μετρό.
1: Παρασκευή και Σάββατο. Τι ωραία.
0: Βέβαια, μιλάμε μάλλον για μία Παρασκευή και για ένα Σάββατο.
1: 11-12 του μηνός.
0: Γιατί άλλη Παρασκευή δεν έχει ΔΕΘ. Ναι. Αυτή είναι η 11.
1: 11-12.
0: Και η 12.
1: Ωραία.
0: Εν πάση περιπτώσει, έχει κυκλοφορήσει μια φωτογραφία που θέλω να πιστέψω ότι ισχύει.
1: Ναι.
0: Με φωτεινούς πίνακες που υπάρχουν μέσα στα βαγόνια, πάνω από κάθε πόρτα που έχει ένα αυτοκόλλητο που έδειχνε.
1: Ναι, πολύ ωραίο το αυτοκόλλητο.
0: Υπάρχουν πλέον πίνακες που δείχνουν με κουμπάκι που, με λαμπάκι που αναβοσβήνει, όπως το μετρό της Αθήνας.
1: Ναι, ποια είναι
0: σε ποια στάση είμαστε και ποια είναι η επόμενη και σε ποιο σημείο βρίσκεται το δρομολόγιο.
1: Ναι.
0: Ελπίζω να αντικατασταθούν τα αυτοκόλλητα με αυτά τα καινούργια πινακάκια που
1: γιατί,
0: βλέπω εδώ να υπάρχουν.
1: Γιατί να αντικαταστήσουν, να βάλουν κι άλλα.
0: Μην κάψει ρεύμα.
1: Που δεν θα χαλάσουν και αυτά. Πάλι άλλα θα ανάβουν, άλλα θα κάνουν. Εδώ πρέπει να κάνω πιο απλά τα πράγματα, που να λειτουργούν όλα.
0: Με κάρο θα μας πηγαίνει σε λίγο εσύ και να μην χαλάσει ξανά
1: υπάρχει
0: τίποτα.
1: Υπάρχει αυτό που σκρολάρει. Επόμενη στάση που λέει Αγία Σοφιά.
0: Ναι, αλλά εγώ θέλω να βλέπω και ποια είναι, πόσες έχω περάσει, τι έχει πιο μετά.
1: Γιατί?
0: Σε πόσες τάσεις είναι αυτή. Θέλω να κατέβω. Εγώ δεν ξέρω, ρε παιδί μου, η ανάληψη πόσες τάσεις μετά είναι.
1: Γιατί?
0: Θέλω να το δω εκείνη την ώρα μπροστά και να αναβοσβήνει το φωτάκι.
1: Ωραία,
0: δεν είμαστε καλά.
2: Κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
3: Δήμος Αναστασιάδης.
4: Τίτλος
3: Απόφασή σου.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Αχ, καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγει ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

0: Γεια σας, αυτό είναι το πρωινό σας. Το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
1: Σας τάξαμε λίγο νωρίτερα νέα του Αντώνη Ρέμου, ο οποίος θέλω να σας πω ότι σύμφωνα με το Instagram της Ιβώνης, περνάνε ξεχωριστές στιγμές. Και φυσικά,
0: τι ξεχωριστές! Είναι ξεχωριστές διακοπές.
1: Ξεχωριστές
0: χωρίσανε τι!
1: Πολύ ωραίες ιδιαίτερες του φετινού καλοκαιριού. Έκανε ένα πολύ ωραίο καρουσέλ εκεί. Collecting memories έγραψε, μαζεύοντας αναμνήσεις δηλαδή.
0: Τι ωραία γυναίκα. Summer
1: 2026, θέλω να σταματήσεις.
0: Ναι,
1: να ωραίγεσαι όλες τις γυναίκες όλων των τραγουδιστών. Αρχίζει γενομένες από την Ήδη και έχεις φτάσει πλέον μέχρι την Ιβώνη. Πολύ ωραίο το καρουσέλ. Δεν βλέπω που είναι και η μικρή Ελένη κρυμμένη με μια τσάντα.
0: Μεγάλωσε, ρε.
1: Ναι.
0: Κατάξανθο κι αυτό.
1: Η μικρή Ελένη κοντεύει να γίνει μεγάλη.
0: 11.
1: Να είναι γερό το κοριτσάκι και πολύ ωραίες καλοκαιρινές διακοπές, βουτιές, φουσκωτά, πράγματα, παραλίες.
0: Μάζεψε λίγο τα φουσκωτά, Αντώνη, γιατί έχουμε ραντεβού 12 του μηνός, 12 του Σεπτέμβρη, σε μια μεγάλη όδη πραγματικά συναυλία εδώ στην παραλία της Θεσσαλονίκης.
1: Με είσοδο ελεύθερη για όλους όπως καταλαβαίνετε, αλλά και πολύ ωραίες ιδιαίτερες εκπλήξεις που σας έχουμε ετοιμάσει.
0: Αχ, τι φώναξες και έρχεται, Νάτι.
1: Πούντι.
0: Ήδη.
1: Πούντι, ήδη.
0: Νάτι, ξελογιάστρα.

0: Αφήστε στο χθες ό,τι σας πληγώνει. Ατενίζετε έτσι το μέλλον με αισιοδοξία. Και φυσικά είστε εδώ συντονισμένοι στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Life course να γίνεις, ρε.
0: Θα γίνω.
1: Εντάξει, τέτοιες ωραίες συμβουλές είχα καιρό να ακούσω.
0: 50 ευρώ.
1: Μη στεναχωριέσαι, έλα. Γιατί μην αγώνεσαι.
0: Βλέπω, Γιώργο,
1: ναι.
0: Μου βγήκε έτσι μία είδηση. Δεν θέλω να κάνω κλικ.
1: Oh.
0: 25 ετών, ο νεότερος αυτοδημιούργητος δισεκατομμυριούχος της Ευρώπης.
1: Έχεις αργήσει 20 χρόνια.
0: 25 χρονών, ρε φίλε.
1: Ναι. Είναι και αυτοδημιούργητος, δηλαδή. Δεν είναι και τα βρήκε από κάπου. Οπότε να πεις, εγώ δεν θα μπορούσα.
0: Όχι, από 13 χρονών όμως έκανε προγραμματισμό, έτσι. Υπερτριπλασία σελίδα, 3,3 δισεκατομμύρια.
1: Μάλιστα.
0: Στα 25.
1: Καλά είναι, καλά. Μπορεί να το φτάσει. Στα 60. Λοιπόν, πάμε στους δρόμους της πόλης να μας πεις ότι τι γίνεται εκεί έξω.
2: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό, στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Λίγες καθυστερήσεις και στο κέντρο, στην Τσιμισκή, στο ύψος της Καρόλου Ντιλ. Ενώ στη Χαλκιδική έχουμε λίγες καθυστερήσεις τώρα στο φανάρι της Νικήτης.

0: Καλημέρα σας φίλοι μας, καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ελπίζω να είστε καλά και αυτό το πρωινό. Έτσι. Γιώργο, δεν αισθάνομαι καλά.
0: Γιατί, Μανώ?
1: Πλέον ξέρεις ότι θα μπορείς να συνταγογραφείς στο εξωτερικό, συνταγογραφούν τα ταξίδια.
0: Μάλιστα.
1: Είπαν στη Σουηδία.
0: Ωραία.
1: Στην Ελλάδα θα συνταγογραφούν την τέχνη.
0: Μάλιστα. Για πες μου πώς θα γίνει αυτό.
1: Θα μπορείς να πηγαίνεις λοιπόν, να παρακολουθείς, σου γράφει ο ψυχολόγος. Θα σου συνταγογραφεί την τέχνη ως θεραπεία για κάποιους ασθενείς που έχουν κάποια συγκεκριμένα θεματάκια.
0: Τι τέχνη όμως.
1: Άιλι θα είναι.
0: Άιλι, μάλιστα. Ναι, δεν θα μου δώσει κουπονάκι.
1: Θα λες, ο γιατρός μου συνταγογράφει σε ένα εργαστήριο μουσικής σήμερα. Στο Μέγαρο, το καλύτερο του ταμείο μου τα εισιτήρια.
0: Ωραίο, αυτό μου αρέσει.
1: Σ' αρέσει.
0: Τι ωραία ιδέα, ναι, γιατί.
1: Λοιπόν,
0: όχι.
1: Γιατί η τέχνη λέει είναι μια διέξοδος. Μπορεί να σε ηρεμήσει.
0: Σε μένα το λες.
1: Γιατί, τι
0: κάνω. Εγώ καλέ, δεν κάνω εγώ. Δεν μου τη συνταγογραφούν.
1: Τι καιρό έχει να πάρει.
0: Δεν έχω εγώ πολιτιστικά τέτοια. Φωνητική δεν έκανα.
1: Καιρό δεν έχει να πα.
0: Σταμάτησαν για καλοκαίρι, τι να κάνω.
1: Α,
0: δεν
1: καλοκαίρι.
0: Έχω πάει εγώ σε πόσες συναυλίες, σε πόσα θέατρα.
1: Ναι.
0: Έτσι κρατιέμαι, τι νομίζεις. Άμα αρχίσει και συνταγογράφει ιδέα, από μέσα θα τους βάλω.
1: Εκεί που πας, ας πούμε, και τραγουδάς, κάνεις φωνητική και τα λοιπά, σίγουρα θα θέλουν μια συνταγογράφηση οι φίλοι σου εκεί πέρα.
0: Αυτό
1: για να
0: είναι άλλο, για τα δικά τους προβλήματα, δεν με νοιάζουν εμένα.
1: Έχεις δημιουργήσει εσύ με το τραγούδι.
0: Ρε, με λατρεύουνε. Πώς και με ψάχνουν τώρα το καλοκαίρι.
1: Παρέμβαση θέλω να μας στείλουν.
0: Παρακαλώ, όποια συμμαθήτρια ή συμμαθητής ή ο δάσκαλος ακόμα καλύτερα. Παρακαλώ να πάρουν τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: 2310. Α, το δεν πειράζει. Ναι, ναι. Θα κοιμούνται οι άνθρωποι.
1: Α, τώρα θα κοιμούνται.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και αυτό το πρωινό είμαστε εδώ μέχρι τις 12.
1: Λοιπόν, ξέρετε ότι κάθε πρωί κάτι τι σας ρωτάμε στη σελίδα μας στο Facebook. Σήμερα έτσι ψάχνουμε κάποιες αγορές, ίσως παρορμητικές που έχουμε κάνει, επειδή μια περίεργη ώρα είδαμε κάτι σε διαφήμιση, σε κάποιο τηλεμάρκετινγκ, κάτι που μας βγήκε. Σοφία, τι λένε οι φίλοι μας, τι έχουν αγοράσει?
2: Εδώ η συνεννόματη Σοφία, ένα επιπλάκι μπάνιου, αλλά μάλλον ήταν λέει για παιδάκια για να παίζουν.
1: Α, κατάλαβα, ναι, μας έχει τύχει αυτό από διάφορα site.
2: Δες και τον Ηλία που λέει: παρήγγειλε ένα φτιάρι και νόμιζα πως είναι μεγάλο, αλλά ήταν 30 πόντους μόνο.
1: Ήταν για την παραλία, για τα κουβαδάκια.
2: Ναι.
1: Πολύ καλά.
2: Η Σόνια, ένα μηχάνημα που τυλίγουν τολμαδάκια. Μια φορά μόνο το χρησιμοποίησα, λέει.
1: Σόνια και εγώ. Ναι, μία αυτή ήταν. Τώρα δεν ξέρω καν που είναι.
0: Κάνε ρε, κανένα τολμαδάκι φέρω.
1: Κάνε εσύ, κανένα τολμαδάκι.
0: Δεν έχω το μηχάνημα.
1: Θα στο φέρω, μη στεναχωριέσαι. Άμα σου λείπει μόνο αυτό.
2: Θα έπαιρνα πάντως άνετα αυτό τη Αργυρό. Κουβέρτα, λέει, με μανίκια.
1: Α, μάνο έχεις.
0: Μου πήραν τα παιδιά πριν πάρα πολύ. Το 2011 νομίζω.
1: Την έχεις ακόμα?
0: Ναι, ρε, και τις δύο.
1: Δύο και τις δύο.
0: Ναι, κόκκινες μου είχατε πάρει.
1: Τη δεύτερη δεν την έδωσες.
0: Γιατί δεν την δώσω?
1: Δεν ξέρω, γιατί σου είχαμε πάρει δύο.
0: Δύο γιατί με την κοπέλα που έμενα τότε.
1: Ναι, δεν της την έδωσες, έβγοντας.
0: Όχι, πήρε τα υπόλοιπα επιπλά.
1: Μα. Δίκαιη ανταλλαγή.

0: Όταν κυνηγάς γκομενάκι, Γιώργο, και δεν μπορείς να τη ρίξεις στο κρεβάτι, τι είναι?
1: Τι, είσαι ο Μάνος.
0: Όχι, ρε.
1: Τι, για πες.
0: Εγώ δεν έχω τέτοια.
1: Ναι, δεν έχεις εσύ.
0: Για πες. Την κυνηγάς για μήνες, αλλά δύνατα να τη ρίξεις στο κρεβάτι.
1: Δεν.
0: Mission impossible.
1: Είσαι ηλίθιος, όμως. Σου πω έτσι, μάλιστα. Πάρα πολύ. Εξαιρετικό. Τι να πω, δεν ξέρω, αλήθεια. Λοιπόν, θέλετε να βγούμε μια βόλτα στους...
0: Όχι στους, έχουμε διαγωνισμό.
1: Στο Instagram,
0: yes,
1: ή στο Facebook, γιατί έχουμε. Εκεί έχουμε καταπληκτικό διαγωνισμό, ο οποίος, ρε παιδί μου, σου λέει τώρα, είναι ένα φροντιστήριο, το οποίο θέλω να σου πω ότι οι μαθητές του, 9 στους 10 αριστούχους της περιοχής τους κάθε χρόνο, είναι μαθητές αυτού του φροντιστήριου.
0: Ωραία,
1: και φυσικά μιλάμε για τα φροντιστήρια Μέθοδος, τόσο στο Ρεόκαστρο,
0: στην Καλαμαριά και στην Τούμπα.
1: Ακριβώς εκεί. 32 χρόνια εκπαιδευτικής συνέπειας είναι αυτά και όπως καταλαβαίνετε έχουν να πούνε πολλά. Μέθοδοσφροντιστήριο.gr το site τους, που μπορείτε να μπείτε και να δείτε όλες τις λεπτομέρειες για τα φροντιστήρια αυτά.
0: Είπαμε Ανδρέα Παπανδρέου 58 στην Καλαμαριά, Ιστορικού Πολυβίου 12 και Λαμπράκη στην Τούμπα και Ποσειδώνος 11 και Λεωφόρο Δημοκρατίας στο Ωραιόκαστρο.
1: Λοιπόν, σας έχουμε καταπληκτικούς διαγωνισμούς. Δύο για την ακρίβεια, ο καθένας σε ένα social media του Κοσμοράδιο. Στο Instagram σας έχουμε ετήσια υποτροφία για να κερδίσετε φυσικά αυτή την υποτροφία που είναι για όποια τάξη γυμνασίου θέλετε εσείς, πρώτη, δευτέρα ή τρίτη, σε όποιο από τα φροντιστήρια Μέθοδος θέλετε, είτε Καλαμαριά, είτε Τούμπα, είτε Ωραιόκαστρο.
0: Και τρέχει διαγωνισμός και στο Instagram και στο Facebook.
1: Στο Facebook είναι για μαθητή ή μαθήτρια πρώτης ηλικίου. Οπότε, αναλόγως που είναι το παιδάκι σας, μπαίνετε είτε στο ένα είτε στο άλλο, δηλώνετε συμμετοχή και εμείς την Παρασκευή κάνουμε την κλήρωση.
2: Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο και προσγειώνεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα με τους Αλέξανδρο Μπουρδούμη και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους πενταμελή ζωντανή ορχήστρα. 28 και 29 Αυγούστου στο Θέατρο Κήπου.
4: Τσέλικα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο τσέλικα-recycling.gr και στο ζωγράφι.

0: τιμές.
1: Celica Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις.
7: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
8: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
9: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
10: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντλ. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
12: Όχι άλλο κάρβουνο. Η καινούργια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα έρχεται στο Αμφιθέατρο Σίδηρης στις 18 Αυγούστου και στο Ανοιχτό Θέατρο Πολυγύρου στις 27 Αυγούστου. Όχι άλλο κάρβουνο. Προπόληση more.com.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση στους τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. 44χρονο συνελήφθη για βιασμό και ξυλοδαρμό της ενδιαστάσης συζύγου του. Λάρισα. Δύο ναυαγοσώστες έσωσαν 7χρονο που ανασύρθηκε ανέστητος από τη θάλασσα κάνοντας του κάρπα για πάνω από 5 λεπτά. Κυψέλη. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση ο 15χρονος που έπεσε με ηλεκτρικό πατίνι. Τουρκία. Σε κρίσιμη κατάσταση 53χρονος ομογενής που έπεσε σε κόμμα μετά από οδοντιατρική επέμβαση στην Ατάλεια. Μεσογειακοί αγώνες. Χρυσό μετάλλιο για την Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου στην Ξηφασκία. 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 33. Η υγρασία στο 60%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Ποιος αγαπημένος τραγουδιστής εκπλήρωσε ένα όνειρο του, το οποίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια προσπαθούσε να κάνει.
3: Ποιες είναι οι τάσεις στο dating? Έχουμε και σήμερα την ανάλυση.
2: Και φυσικά έχουμε και διαγωνισμό. Έχουμε κορεάτικα προϊόντα για να κερδίσετε από το Pharmaty. Γι' αυτό μείνετε εδώ μαζί μας το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλημέρα στην παρέα, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Ο μήνας έχει 25, είναι Τρίτη. Σε περίπτωση που μπερδευτήκατε έτσι με άδειες, επιστροφές σε δουλειά,
1: Σιγκαπουριανές. Σιγκαπουριανές, ετοιμαστείτε. Έρχομαι. Oh. Έρχεται ο Greek Lover. Αλλά κατευθείαν με το που έρχομαι, θέλω η κυβέρνηση να μου δώσει και τα 47.000 ευρώ.
0: Τι λέει?
1: Γιατί είναι κάθε ενίσχυση για κάθε παιδί έως ηλικία 17 ετών θα δίνει έτσι χρήματα, επιδοτήσεις.
0: Τι είσαι, παιδί έως 17 ετών?
1: Όχι, θα κάνω παιδί μέχρι τα επόμενα 17 χρόνια να, να με παίρνει.
2: Πολύ τεκνός θα γίνει, να ξέρεις.
1: Λοιπόν, θα είναι στη σειρά όλες αυτές.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, θα παίρνω 47.000 για κάθε μία.
0: Εργοστάσιο, μάλιστα. Δεν πρέπει να διατηρήσει μια οικογένεια μετά κάτι, τι, ας πούμε.
1: Θα το διατηρεί η κυβέρνηση.
0: Α, η κυβέρνηση.
2: Οικογένειες, βλέπω.
0: Πολλές. Εσένα σε θέλουν δηλαδή απλά για να κάνεις την επικονίαση.
1: Να βοηθήσω, ναι, γιατί 6 εκατομμύρια λέει κατοίκους έχει και κατέγραψε πέρσι ιστορικά χαμηλό έτσι δείκτη γονιμότητας. Οπότε.
0: Και θα κάνουν εισαγωγή.
1: Πάω να δώσω ένα χεράκι. Χεράκι δεν το λες.
0: Καημένη δεν δίνει στην Ελλάδα που έχει και αυτή πρόβλημα υπογονιμότητας.
1: Δεν παίρνω λεφτά εδώ.
0: Στη Σιγκαπούρη θα πας να δώσει.
1: Δεν μου δίνω 47 χιλιάρικα. Λοιπόν,
0: υπάρχει
1: Κυριάκο,
0: ένα
1: 50
0: όνομα.
1: Χιλιάρικα.
0: 50 μάλιστα.
1: 50, τι είναι.
0: Οι άλλοι πόσο θέλουν?
1: 47 δίνουν οι άλλοι.
0: Α, εσύ θες παραπάνω από εδώ.
1: Ναι.
0: Κάτι επειδή είναι η χώρα σου μια έκπτωση.
1: Έχεις δει που έχουν πάει τα νίκια?
0: Έχω δει.
1: Γι' αυτό.
0: Τι θες να νοικιάσεις, άνθρωπέ μου?
1: Πώς θα τα βάλω τα παιδιά όλα?
0: Θα νοικιάσεις ένα από εκείνα τα ωραία στούντιο που βλέπουμε που κάνουν 25 τετραγωνικά 800 ευρώ και δεν έχουν ντουλάπα να βάλεις τα βρακιά σου και μετά θα δούμε που θα βάλεις και τα παιδιά σου.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Καλώς ήρθατε.
1: Σας, γεια σας και χαρά σας.
0: Εδώ είναι το πρωινό σας, το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και είμαστε πανέτοιμοι να κάνουμε μια ακόμα βόλτα στους δρόμους της πόλης.
1: Φυσικά, θα μας βγάλει η Σοφία τώρα εκεί να δούμε τι γίνεται με τους φίλους οδηγούς.
2: Καλύτερα τα πράγματα στο περιφερειακό. Λίγες μόνο καθυστερήσεις εκεί στα Κωνσταντινοπολίτικα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Μέσα στην πόλη δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο θέμα, ενώ στη Χαλκιδική έχουμε λίγες καθυστερήσεις τώρα στο Πευκοχώρι αλλά και στο φανάρι της Νικήτης.

0: Ηλίας Βρετός και μάλλον δεν πετάει ψηλά.
1: Τι έπαθε.
0: Ηλίας
1: Βρετός. Σούζα. Για πες.
0: Ζορίστηκα μόλις είχα την πλάτη. Ηλίας Βρετός δεν πετάει ψηλά, αλλά κολύμπησε βαθιά. Σε βάθος 38 μέτρων. Μοιράστηκε μέσα στο Instagram ένα βίντεο.
1: Συγγνώμη, 38 μέτρα είναι πολλά. Δεν είναι αστεία πράγματα.
0: Επέστρεψε στην Κύμη, στον τόπο που κατάγεται βέβαια.
1: Από εκεί είναι,
0: ναι. Για μια ιδιαίτερη κατάδυση, λέει, στο ναυάγιο του Δίστος.
1: Α, μάλιστα. Και μπορείς να καταδυθείς εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Οκ,
0: ναι.
1: Και το έκανε ο Ηλίας, το ήθελε καιρό.
0: Το έκανε. Να πούμε ότι στο Δίστος είναι μία από τις πιο τραγικές ιστορίες της περιοχής.
1: Το θυμάμαι σαν
0: να βάγει το Δεκέμβριο του 1996 που έχασαν τη ζωή τους περίπου 20 άνθρωποι, έτσι.
1: Τραγικό, πραγματικά.
0: Και έκανε κατάδυση σε εκείνο το συγκεκριμένο μέρος. Δεν θα κάνεις ποτέ κατάδυση, Γιώργο, έτσι, τέτοια μεγάλη.
1: Κοίταξε, σε ναυάγιο δεν θα ήθελα.
0: Όχι, αλλά γενικά.
1: Αλλά έτσι σε έναν κοραλιογενή υφαλό. Ναι. Ευχαρίστω.
0: Με μποτήλιες κανονικά.
1: Αλλά από ό,τι ξέρω από κάτι φίλου μου που έχουν κάνει κατάδυση. Πώς να το πω τώρα, ναι. Όσο μεγαλύτερος ο δείκτης μάζας σώματος, ναι, τόσο μεγαλύτερη η άνοση, έτσι, ναι, σε σπρώχνει προς τα πάνω,
0: ναι.
1: Έχεις,
0: δεν μέσα,
1: όχι, δεν είναι θέμα αερίων, όχι, είναι άλλων πραγμάτων,
0: ναι.
1: Σου βάζουν βαρύδια άμα είσαι παραπάνω κιλά. Και επίσης δεν ξέρω άμα υπάρχει στολή δίτη που να μου εφαρμόζει. Θα τα λύσω όλα αυτά και θα επανέλθω. Ευχαριστώ.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Να σου πω.
1: Πες μου, Μάνο.
0: Ο Στρέκ σου αρέσει σαν χαρακτήρα.
1: Εντάξει, δεν έχω θέμα.
0: Θα μιλήσουμε
1: δεν είμαι μια... αγαπημένος μου, αλλά οκ. Okay.
0: Θα μιλήσουμε για μια τάση ακόμα στο ναι. dating. Το Στρέκινγκ.
1: Το Στρέκινγκ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν μου ακούγεται πολύ καλό. Για πες μου.
0: Δεν είναι. Όταν επιλέγεις λοιπόν να βγαίνεις με κάποιον που ναι. δεν θεωρείς λέει ιδιαίτερα ελκυστικό.
1: Αλλά.
0: Έτσι, αλλά πιστεύεις ότι η εμφάνιση δεν είναι το σημαντικότερο. Α. Ή επειδή ελπίζεις ότι αφού θεωρεί πως σε κέρδισε ενώ εσύ είσαι πιο πάνω από τα μέτρα του ή τα μέτρα της,
1: ναι.
0: θα σου φέρεται καλύτερα από ευγνωμοσύνη.
1: Τι ωραία.
0: Καλό, ε.
1: Δεν ακούγεται πολύ καλό. Δεν ακούγεται πολύ καλό αυτό.
0: Εμείς είμαστε εδώ πάντως κάθε μέρα και σας λέμε από μια τάση στο dating έτσι για να ακούτε τις νέες τάσεις που υπάρχουν εκεί έξω.
1: Πού τις βρήκες αυτές, πόσες δικαιολογίες ακόμα θέλεις να βρεις τη ζωή σου.
0: Έχουμε ghost lighting, έχουμε bread scrambling, έχουμε πει flood lighting, έχουμε πει process double ganging.
1: Τα έχουμε κάνει αυτά.
0: Cuffing, cookie jarring. Ναι, είναι μέχρι τώρα τι έχουμε πει.
1: Έχουμε και έχουμε κι άλλα, έχουμε κι άλλα. Γι' αυτό να είστε εδώ, να επιμορφώνεστε.
2: Και η Ρένια Λουιζίδου, δεν ακούει ράδιο.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο, αφού ανεβαίνουμε μαζί.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310 40 33 23.
6: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: πλάκα κάναμε. Καλά, ποιο είναι αυτό. Ποιο είναι το παιδί.
1: Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί. Γεια σας και καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Σήμερα, Γιώργο, θα έχουμε και κλήρωση για τη League Face όσο αφορά το κύπελο Ελλάδος.
2: Τι είναι αυτό τώρα, καινούριο.
1: Κύπελο Ελλάδος.
2: Το League Face τι είναι.
1: Άλλαξε ο τρόπος διεξαγωγής και θα είναι και αυτό με βαθμολογία κάπως.
2: Γιατί τα αλλάζουν συνέχεια.
1: Συνέχεια, για να μην μπορείς να μάθεις.
2: Προσπαθώ να μάθω εγώ κάτι μισή χρονιά έτσι, κάτι να ξέρω. Τίποτα, όλο κάθε χρόνο κάτι καινούριο μου βάζετε.
1: Πρώτη αγωνιστική ξεκινάει 1 με 3 Σεπτεμβρίου, εκεί ανάμεσα θα διεξαχθούν οι αγώνες. Ενώ σήμερα, Γιώργο, έχουμε.
2: Έλα, πες.
1: Champions League προκριματικά Σαμπάχ Χαποέλ.
2: Χαποέλ.
1: Χαποέλ. Λοιπόν, Λίντσερ Σέλτικ.
2: Σέλτικ.
1: Ναι. Και Μπόντο Γκλιμπ Ναϊμέγγεν.
2: Αχ, και αυτό και τα δύο άγνωστα είναι.
1: Άγνωστα. Μπόντο Γκλιμπ πέρσι τη λέγαμε, ρε. Τη λέγαμε πέρσι την Μπόντο Γκλιμπ.
2: Μπόντο Μιέγγεν.
1: Αυτή είναι γκλινγκλινγκ.
2: Μου έκανε γκλινγκλινγκ μόλις την άκουσα.
1: Μην τα παίξετε, να ξέρετε.
2: Όχι, μην τα παίξετε. Άμα θέλετε, ένα ευρώ έτσι, δοκιμαστικά.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι κάνετε? Ελπίζουμε να είσαστε και αυτό το πρωινό εδώ συντονισμένοι.
1: Εδώ είμαστε κι εμείς, όπως κάνουμε κάθε πρωί, έτσι για να σας πάμε τις βόλτες σας, να σας κάνουμε παρέα στη δουλειά, να σας κάνουμε παρέα στις βουτιές, αν θέλετε, και αυτό εννοείται. Αχ, ευχαριστήσή μας.
0: Ακόμα.
1: Στείλτε μας κάμια φωτογραφία, κανένα βιντεάκι από εκεί που είστε, αν είστε διακοπές, στο Viber του Κοσμοράδιο.
0: Λίγο καλοκαίρι ακόμα.
1: Ναι. 6982-951-951 είναι το Viber μας. Περιμένουμε εκεί τα μηνύματά σας. Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
0: Σοφία.
2: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν λίγες καθυστερήσεις στον περιφερειακό, στο ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Γενικά όμως δεν έχουμε κάποιο έτσι ιδιαίτερο μποτιλιάρισμα. Ενώ στη Χαλκιδική επίσης λίγες καθυστερήσεις συναντάμε στο Πευκοχώρι και στην Νικήτη.

0: Διαβάζω εδώ, Γιώργο. Θέλω μια παντσέτα, ένα κάτι. Που λένε, δες,
1: ναι.
0: Στο κάρβουνο που λέει, έτσι να ψήσει.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
0: Όχι άλλο κάρβουνο.
1: Αυτό είναι και καλοκαίρι. Τώρα η Ελλάδα έχει αρπάξει φωτιά, αλλά αυτή τη φορά από τα γέλια είναι η αλήθεια. Γιατί αυτό το πολύ ωραίο καινούργιο έργο του Θανάση Παπαθανασίου και του Μιχάλη Ρέπα γυρίζει την Ελλάδα. Χθες το βράδυ το είχαμε στην Θεσσαλονίκη, αλλά μας έρχεται και σε εσάς που είστε έτσι στον Πολύγυρο.
0: Στην Πολύγυρο.
1: Ακριβώς. Θα είναι εκεί την Πέμπτη ο Αντώνης Λουδάρος, ο Γιώργος Χανιώτης, η Ματιλίδη Μαγκύρα, η Σιλβία Δελικούρα, ο Κώστας Καζάκας, ο Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης. Θα σας κάνουν να περάσετε πάρα πολύ όμορφα με αυτή την παράσταση. Ένα σατυρικό έργο το οποίο θα σας προσφέρει πολύ πολύ γέλιο, αλλά συγχρόνως είναι και ο καθρέφτης της σύγχρονης Ελλάδας.
0: Και δεν χάνετε. Λοιπόν, στις 9 και 4 η παράσταση στον Πολύγυρο. Όπως είπαμε, και εσείς βέβαια μπορείτε να στείλετε αμέσως τώρα τη συμμετοχή σας για να κερδίσετε 5 διπλές προσκλήσεις, στέλνοντας το μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951. Γράψτε λέξη παράσταση, το ονοματεπώνυμό σας και στείλετε τις συμμετοχές σας.
1: 5 διπλές προσκλήσεις, όπως είπαμε, για αυτή την Πέμπτη στις 9 και 4 στον Πολύγυρο. Καλή επιτυχία.

0: φανταστικό.
1: Hello, hello, γεια σας, τι κάνετε φίλοι μας, εδώ είμαστε στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Καλημέρα λοιπόν, να ευχηθούμε σε όλους εσάς που έχετε ξυπνήσει τώρα και οι εργοπορημένοι και πολύ καλά
1: τώρα,
2: κάνατε.
1: Τώρα
2: μπορεί
1: μπράβο,
2: να ψωνίζανε, Γιώργο.
1: Τι να ψωνίζανε?
2: Να ψωνίζανε αργά το βράδυ, ξέρω εγώ.
1: Καλά, μου έχει συμβεί να ξυπνήσω μέσα στον ύπνο μου.
2: Και τι να θες?
1: Να πάρω το κινητό. Για να περάσει λίγο η ώρα, έτσι να κάνω.
2: Γιατί, και... γιατί το έχει δίπλα σου, είπαμε ότι όταν γιατί... κοιμάσαι θα είναι σε άλλο δωμάτιο.
1: Δεν γίνεται να είναι σε άλλο
2: γιατί
1: δωμάτιο.
2: Γιατί
1: ποιο θα ξυπνήσει καλέ το πρωί, με ποιο ξυπνητήρι.
2: Με βάλε αυτά συμβατικά, αυτά με το κόκορα ναι, που βγαίνει.
1: Σιγά με, με το κουρδίζω κιόλα.
2: Ναι,
1: με το
2: νοήτε.
1: Κουρδιστήρι, δεν πα καλά.
2: Ναι,
1: εν πάση περιπτώσει, έχει συμβεί. Να πάρω εδώ τι ώρα είναι. Μετά λέω άντε να πω λίγο στο Facebook, α πούμε, στο Instagram. Μου βγήκε μια διαφήμιση, πήρα πέντε που κάμισα. Δεν ξέρω πώ έγινε αυτό το πράγμα. Έπαθα Ραφαηλία. Οι φίλοι μα, Σοφία όμω, τι παθαίνουν, τι του έχει τυχεί έτσι να αγοράσουν. Χωρίς να το καταλάβουν επειδή δεν είναι μια διαφήμιση.
3: Προφυλακτικό λέει ο Γιώργος.
1: Άλλο κακό να μην σε βρει.
2: Να μην, πραγματικά. Ναι. Το φούσκο σε
1: δεν είμαστε καλά. Μπαλώνει, ναι.
2: Μπαλώνει,
1: γιατί
2: ναι.
1: Δεν είχε να το ναι. Κάνει κάτι άλλο προφανώς.
3: Ένα εργαλείο για να βγάζω τα αγριόχορτα από τον κήπο μου, λέει εδώ η Σταυρούλα.
1: Γιατί η Σταυρούλα, ήταν, δεν χρησίμευσε. Δεν είχε αγριόχορτα, λέει.
2: Ναι,
1: περιμένει να βγουν.
2: Δεν είχε κάνει κήπο.
3: Και ένα ακροατή λέει έναν αφρό που διαλύει στο λεπτό επίμονε βρωμιέ. Μπούρδε.
1: Δεν τι διέλυσε.
2: Όχι, τίποτα.

0: Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Σοφία, εσύ είδες την Οδύσσεια?
1: Δεν την είδα ακόμα.
2: Όχι.
3: Την περιμένεις, καλέ. Λίγο θα γίνει στην χιλιάδα.
0: Τελικά, κάποιος, όποιος που βρίσκεται από εδώ δεξιά, είτε είναι η Μιράντα είτε η Σοφία, δεν έχει δει την Οδύσσεια. Ούτε η Σοφία.
3: Η Μιράντα την είδε.
0: Όχι, δεν την είδε
3: ακόμα.
0: Ακόμα όχι. Βέβαια, θα βγει σε ψηφιακή μορφή σε δισκάκι μέσα Νοέμβρη.
3: Δισκάκι.
0: Ναι, σε Blu-ray.
3: Υπάρχουν ακόμα συσκευές και βγαίνουν και σε δισκάκια. Αλήθεια λες.
0: Βέβαια, ναι.
3: Έχεις εσύ που να το παίξεις αυτό.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται. Πολλές.
3: Τι πολλές?
0: Πολλές συσκευές.
3: Πολλές συσκευές κιόλας.
0: Εννοείται.
3: Ούτε τα λάπτοπ δεν έχω.
0: Έχω και Blu-ray player και τέτοια τα πάντα.
3: Τι έβαιζε.
0: Ναι, βέβαια.
3: Όχι, δεν έχω
0: συλλογή με δισκάκια. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα ψηφιακά. Πάντως υπάρχουν, λέει, αντιδράσεις στην Ιθάκη. Γιατί λέει μια πρόταση στην Περιφερειάρχη είναι να ονομαστούν τα Ιόνια νησιά σε νησιά του Οδυσσέα. Αφού λέει έχουμε πάρει το boost από όλες έτσι. Από την μεγάλη αυτή παραγωγή.
3: Αυτό είναι.
0: Ναι, πρόταση.
3: Είναι κανονική το. Πώς το λένε, πώς το λέγανε εκείνο το site.
0: Όχι.
3: Που κάνετε τις ειδήσεις της αληθοφανής.
0: Όχι, ρε. Προτείνες, λέει, να αξιοποιηθεί η παγκόσμια αναγνωρισιμότητα του Οδυσσέα για την ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας και προβολής περιφέρειας.
3: Α, και το Ιόνιο δεν μας κάνει, ας πούμε. Όχι, είναι πασέ πλέον.
0: Οδύσσιο.
3: Ό,τι να είναι.
0: Ε?
3: Ό,τι να είναι.
0: Γιατί, ρε, έχει ένα ενδιαφέρον.
3: Σ' άρεσε εσένα.
0: Έχει ένα ενδιαφέρον.
3: Πού θα πας φέτος, Οδύσσιο? Όχι, όχι. Αιγαίο, το Αιγαίο να βρούμε κάτι, δεν ξέρω.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19.

0: Η μη σκληροτηρή Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Ice Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip Scone Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, 44χρονος συνελήφθη για βιασμό και ξυλοδαρμό της ενδιαστάσης συζύγου του. Αττική, ελικόπτερο προσγειώθηκε σε χωράφι στην περιοχή Χάρακα. Μηχανική βλάβη επικαλέστηκε ο πιλότος. Πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη. Στο νοσοκομείο ένας ηλικιωμένος. Βενεζουέλα, στους 6.509 οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς άνω των 7 Ρίχτερ. Παγκόσμιο πρωτάθλημα κοπηλασίας. Ο Πέτρος Γκαϊδατζής προκρίθηκε στα ημιτελικά του μονού σκιφ ελαφρών βαρών. Ηλιοφάνεια και 31 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 33. Η υγρασία στο 52%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Υπάρχει AI που υπολογίζει πόσο χαμηλά θα πληρωθείς.
3: Ποια talent shows και reality shows επιστρέφουν και ποιοι θα είναι οι κριτές.
2: Και τελικά ο θηροειδής μπορεί να συνδέεται με τον ναρκισισμό.
3: Τι
2: όλα αυτά εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: καλημέρα και στις Μαργαρίτες και στα Τριαντάφυλλα και σε όλα τα λουλούδια εδώ της παρέας. Καλώς ήρθατε, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ξέρεις εδώ τον θηρεοειδή, έτσι, που έχουμε όλοι.
0: Ναι, καλέ. Έχω ψάξει, μήπως έχω και έχω μια δικαιολογία να πω ότι αυτός φταίει.
1: Όχι.
0: Αλλά τίποτα ρε σημανώ.
1: Αυτοί που έχουν υποθηρεοειδισμό, λέει, έχουν επίπεδα χαρακτηριστικών της λεγόμενης προσωπικότητας τύπου D. Απεσιόδοξοι, έχουν στρες, έχουν κοινωνική, λέει, αναστολή. Ενώ, λέει, αυτοί που έχουν υπερθυρεοειδισμό.
0: Ναι, είναι αυτό που είσαι λιγότερα κιλά συνήθως.
1: Ναι, ναι, εμφάνιζαν, λέει, υψηλότερα επίπεδα ναρκισισμού. Ίσως επειδή έχουν λιγότερα κιλά, ή μήπως είναι φέτες και είναι, το παίζουν παιδαράδες.
0: Χριστέ μου, έτσι γίνεται.
1: Δεν το λέω εγώ, Γιώργο, δεν έχω κάνει εγώ τις έρευνες.
0: Ναι, όχι, εσύ έκανες την εξήγηση της έρευνας.
1: Α, ναι.
0: Ναι, και με την εξήγηση έχω πρόβλημα.
1: Γιατί, ωραία, περίμενα την εξήγηση.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει, τώρα ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του χαρακτήρα. Τώρα, εντάξει, οκ, αν ένα όργανο του σώματος επηρεάζει προς μια κατεύθυνση, δεν φταίμε εμείς.
1: Έτσι όπως είμαι εγώ υπερκινητικός, δραστήριος κτλ. Είναι πρόβλημα του θηροειδημού.
0: Εσένα έχουμε αρχίσει να φερούμε ένα-ένα σιγά-σιγά. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, κόψε λίγο από τ' άλλο. Να δούμε, μήπως τρώσει.

0: Προσπαθώ να καταλάβω από τα story της Νατάσας και της Δέσποινας τι κάνανε χθες.
1: Τι κάνανε?
0: Ήταν σε μια κουζίνα, έριχνε κάτι λάδια η Δέσποινα σε μια μπασίνα. Η Νατάσα έλεγε δεν με αφήνουν να μιλήσω. Ήταν και οι δύο έτσι οι βαμμένες, τσουτσολωμένες ιστορίες, ναι, τέτοια όλα αυτά.
1: Ναι, καλά,
0: κάποιο γύρισμα κάνανε.
1: Κάνουν, ναι, έτσι.
0: Αλλά
1: πρόμο.
0: Η Νατάσα είχε παραπονό ότι δεν την αφήνουν να μιλήσει. Εν πάση περιπτώσει η Δέσποινα από πίσω μαγείρευε. Έκανε ότι μαγειρεύει. Δεν ξέρω.
1: Κάτι μαγειρεύουν λοιπόν. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Σοφία, έχουμε κίνηση?
2: Έχουμε λίγες καθυστερήσεις στο περιφερειακό, στο ύψος των Σικαιών με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Λίγες έτσι, μερικές και στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης. Γενικά όμως όχι κάτι ιδιαίτερο. Και στη Χαλκιδική μερικές καθυστερήσεις. Συναντάμε τώρα στην Κρυοπηγή, στο Πευκοχώρι και στην Νικήτη.

0: Έχω φωνάρα και θα το αποδείξω αμέσως τώρα, να ξέρεις γιατί θα παίξουμε.
1: Ωραία. Ο Μάνος Φαλτσάρη, αν δεν καταλάβατε καλά, βέβαια, ναι, εσείς θα βγείτε κερδισμένοι. Γιατί έχουμε για εσάς μία δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ για υπέροχα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς και περιποίησης από το αγαπημένο μας PharmaTip που βρίσκεται στην Κατσιμίδη 2. Εκεί θα πάτε και θα διαλέξετε με τα ίδια σας τα χέρια και με τη βοήθεια των πολύ εξυπηρετικών παιδιών εκεί.
0: Αμέ.
1: Ό,τι θέλετε εσείς και ό,τι σας ταιριάζει στο πρόσωπό σας, στο σώμα σας, στα μαλλιά σας, όπου θέλετε. Μπείτε και στο pharmatip.gr αν θέλετε να δείτε όλη τη μεγάλη ποικιλία και να διαλέξετε από πριν.
0: Και για να τα διεκδικήσετε αυτά τα πολύ ωραία δώρα, είναι ο τρόπος απλός.
1: Θα ακούσετε ποιο τραγούδι θα ερμηνεύσει μοναδικά αυτή τη στιγμή ο Μάνος Βολάνης.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και σε λίγο θα σας πούμε πώς να στείλετε μήνυμα.
0: Πάμε να παίξουμε.
2: Βρείτε ποιο είναι το τραγούδι και κερδίστε.
0: Ήρθα στο φως τα ψέματα σου κι όλο το θέατρο που έπαιζε η καρδιά σου κι όλα μου τα γκρέμισες και ενοχές με γέμισες. Πώς μπορούσα και εμένα κοντά σου.
1: Φτάνει τόσο.
0: Κρόικ. Μην με μπερδεύεις τώρα, σε παρακαλώ. Κρίμα που όλα πήρανε φωτιά και το όνειρό μου πλήρωσα ακριβά.
1: Σοφία, θες να πάμε για καφέ? Αγαπημένοι μας φίλοι, ήρθε η ώρα να στείλετε μήνυμα στο Viber του Κοσμοράδιο 6982-951-951. Γράφετε πρώτα τη λέξη PharmaTip.
0: Πόσο μετά... ωραία το είπα.
1: Ναι, από το 1 στο 10 βάλτε μια βαθμολογία.
0: Ναι, ναι.
1: Μετά το ονοματεπώνυμό σας και μετά τίτλο και καλλιτέχνη του τραγουδιού που κατακρεύω. Ήθελα να πω που ερμήνευσε ο Μάνος.

0: έρχεται Θεσσαλονίκη να ξεκινήσει τις εμφανίσεις, γιατί έχει πάρα πολλά χρόνια ο Νίκος Βέρτης να ανέβει στην πύλη αξιού.
1: Τέσσερα νομίζω έχει να έρθει Θεσσαλονίκη.
0: Τέσσερα.
1: Αν θυμάμαι καλά, ναι.
0: Παίζει.
1: Αν τα μετράω καλά. Με τον Νίκο Βέρτη δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται όμως, γιατί αναλόγως σε ποιο site θα μπεις, ή διανύει μια υπέροχη περίοδο στην οποία κάνει τις διακοπές του στη Μύκονο, πλήρως ανανεωμένος, με υπέροχη παρέα και αγαπημένα πρόσωπα, ευδιάθετος και χαμογελαστός.
0: Χώρισε.
1: Και όλα αυτά. Αυτό είναι η μία πλευρά της είδησης. Η άλλη είναι σε άλλα site. Χώρισε μετά από 9 χρόνια σχέσεις. Έτσι κι αλλιώς μόνο στη Μύκονο. Παιδιά, αποφασίστε όμως λίγο. Δηλαδή, ή χαρούμενος θα ήταν, ή λυπημένος. Είμαι αγαπημένο το πρόσωπο θα ήταν, ή μόνος του. Δηλαδή, δεν γίνεται να είναι όλα αυτά συγχρόνως. Κάπου να το βρούμε στη μέση.
0: Τελικά.
1: Δεν ξέρω.
0: Είναι χαρούμενος ή όχι.
1: Μπορούμε να πάρουμε ένα τηλέφωνο. Να περάσει ο Νίκος Βέρτης τη τηλεφωνική γραμμή.
0: Τον πάρουμε. Θυμάσαι ότι τον είχαμε φιλοξενήσει κιόλας.
1: Καλέ, δεν το θυμάμαι.
0: Ελπί Μιράντα κιόλας.
1: Πάρε το, πες το Χρήστο. Να κάνουμε μια αναπάντητη να μας πάρει πίσω.
2: Κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Μοράδιο 95,1.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντρ. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Καλημέρα σας, καλή Τρίτη να έχουμε. Παιδιά, εδώ είμαστε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Οχ, οχ, οχ, Γιώργο.
0: Γιατί λες, οχ, οχ.
1: Το AI έρχεται παντού, παντού.
0: Παντού,
1: παντού.
0: Ε?
1: Παντού.
0: Μάλιστα.
1: Παντού. Πηγαίνεις, ας πούμε, σε μια καινούργια εταιρεία, σε μια καινούργια επιχείρηση.
0: Ωραία.
1: Για να σε προσλάβουν ή όχι. Μπαίνει ένα καινούργιο, λέει, AI εργαλείο που βλέπει. Έχεις κάνει μήπως καμία ανάρτηση της ΓΕΣΕΗ για γενική απεργία. Αν ναι, όπα, λέει, αυτός κάνει απεργίες.
0: Μάλιστα.
1: Άρα δεν θέλουμε να τον προσλάβουμε.
0: Ωραία.
1: Μήπως έχει κάποιο οικονομικό πρόβλημα και πήρε κάποιο δάνειο, χρειάστηκε να πάρει για να καλύψει μια επισκευή στο σπίτι. Τα ψάχνει, λέει, όλα, λέει το AI.
0: Και πού θα ξέρει, λέει, το AI, άμα πήρα εγώ δάνειο για την επισκευή στο σπίτι.
1: Θα μπορούσαν, λέει, να σου στοιχίσουν, λέει, και θέσεις εργασίας που κυνηγάς ή να σου ψαλιδίζουν την αμοιβή που θα σου προσφέρει ένας εργοδότης, αν τελικά σε προσλάβει.
0: Γιατί, άμα ξέρει ότι έχω πάρει δάνειο για να επισκευάσω ένα ντουβάρι, θα μου κόψει μισθό. Αχ, δεν αντέχω.
1: Θα ψάχνει, λέει, όλη σου τη ζωή, τα πάντα, ό,τι κάνεις.
0: Τα προσωπικά μου δεδομένα, το GDPR, πώς το λένε.
1: Γιατί έχεις υπογράψει σε κανένα GDPR τώρα εδώ.
0: Όχι, με αυτό το. Αυτό, πού θα τα βρει τα στοιχεία μου. Κοίτα, για να τα ψάξει όλα αυτά.
1: Αν υπάρχει, ας πούμε, έχεις πάρει ένα. Έχεις ένα υψηλό υπόλοιπο, λες, επιστωτική κάρτα ή πάρεις ένα προσωπικό δάνειο.
0: Ούτε.
1: Και φλεξάρεις, ξέρω εγώ.
0: Ούτε μία φορά.
1: Μπορεί να θεωρηθεί.
0: Να ένδειξη... φλεξάρω.
1: Ναι.
0: Τι να λέω. Στο
1: δάνειο,
0: στο Facebook.
1: Πήρα δάνειο και.
0: Έχω χρυσή golden visa. Είσαι με τα καλά σου.
1: Αυτό, λέει, μπορεί να θεωρηθεί, λέει, ένδειξη οικονομικής πίεσης και αυξημένης ανάγκης για εργασία. Οπότε σου λέει, αυτός είχε ανάγκη για δουλειά. Οπότε θα του προσφέρω χαμηλότερο μισθό. Γιατί είναι όσο, άντε να βρω μια δουλειά για να ξεπληρώσω. Κατάλαβες.
0: Θα βρω ένα μποστάνι στις Σέρες. Θα πάω εκεί και άντε παρατήστε με.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κόσμο Ράδιο 95,1 και σήμερα είμαστε εδώ στο πρωινό της 3ης 25 του Αυγούστου.
1: Ανεβαίνουμε μαζί, αλλά κάνουμε και τις βόλτες μας στους δρόμους της πόλης, γιατί ξέρουμε ότι πολλοί από εσάς είστε εκεί έξω, μας ακούτε στο αυτοκίνητό σας. Τι κάνουν οι φίλοι μας, Σοφία?
2: Έχουν ένα μποτιλιάρισμα να συναντήσουν στον περιφερειακό. Είναι στο ύψος των Σικαιών με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και στο ύψος της Τριανδρίας προς τα δυτικά. Λίγες καθυστερήσεις έχουμε. Μέσα στην πόλη δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο έτσι θέμα, ενώ στη Χαλκιδική παραμένουν οι καθυστερήσεις στην Κρυοπηγή και στο Πευκοχώρι, αλλά και στο φανάρι της Νικήτης.

0: Προλαβαίνεις να πας να τον βρεις.
1: Να τι να κάνω.
0: Να περάσεις από οντισιόν για το Voice.
1: Όχι ακόμα, ρε.
0: Γιατί,
1: κάτσε.
0: Κάτι, περίμενε. Τώρα είναι οι αρχικές οντισιόν που δεν είναι όμως ονάκες ούτε οι υπόλοιποι κριτές.
1: Ναι.
0: Αλλά περνάς από εκεί για να δεις αν θα σε περάσουν.
1: Θα με περάσουν σίγουρα.
0: Σήμερα, αύριο και μεθαύριο στο Γαλάτσι, αν προλαβαίνεις να πας.
1: Στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, Αθήνα, καλέ. Έχει Θεσσαλονίκη Γαλάτσι.
1: Ω, δεν ξέρω.
0: Δεν αντέχω.
1: 10η σεζόν. Είδε, το έχω σκεφτεί για 12 σεζόν. Δεν έχω πάει.
0: 12η. Τι πιάνουμε όλε ή μόνο στο κανάλι που είναι τώρα.
1: Δεν ξέρω τώρα.
0: Τέλος πάντων, οι τέσσερις coaches είναι αυτοί που ξέραμε και από πέρυσι. Πάνος Μουζουράκης, Χρήστος Μάστορας, Γιώργος Μαζονάκης και Έλληνα Παπαρίζου. Θα ψάξουν για άλλη μια χρονιά να εντοπίσουν την καλύτερη φωνή της Ελλάδας. Από την άλλη και το GNTM σου λέει.
1: Α, και εκεί μπορώ να πάω.
0: Πανέτοιμο, καλά, εκεί και αν σε περιμένουν.
1: Με περιμένουν να περπατήσω, πασαρέλα.
0: Τι να κάνει, Σοφία, ακούσεις. Τώρα μπορείτε να μου πείτε γιατί είναι η Ηλιάνα Παπαγεωργίου παρουσιάστρια και όχι κριτής.
2: Έλα μου ντε.
0: Και η Μπέτη Μαγκύρη είναι κριτής και όχι παρουσιάστρια. Mm. Από την άλλη, εκτός από αυτές τις δύο, Ζενεβιέβ Μαζερή, Λέξη Γαβαλάς και Άγγελος Μπράτης, και αυτοί είναι πανέτοιμοι, σου λέει, να υποδεχτούν τα νέα επίδοξα μοντέλα και τον Μάνο ενδεχομένως.
1: Ενδεχομένως. Θα είναι στα διπλανά στούντιο. Από τη μία θα πηγαίνω, θα κάνω πασαρέα, από την άλλη θα τραγουδάω.
0: Ρίση Μάνο,
2: πολυμίξερ.
0: Μισός θα μείνεις. Κάνε δηλαδή, ξεκουράσου λίγο, θα σε βάλει δρόμοι.
1: Πρέπει να αναδειχθεί αυτό το ταλέντο.
0: Ποιο απ' όλα.
1: Όχι μόνο στο ραδιόφωνο.
0: Ποιο απ' όλα.

0: λίγο πριν έτσι ολοκληρώσουμε την εκπομπή, να σου πω, Γιώργο, ότι στην Ιγυρία συνελήφθη μια προγιαγιά 101 ετών με σακουλάκια κάναβης. Να ξέρεις.
1: Μπορεί αυτό να ήταν το πιστικό του μακρούς. Αυτό σου κέντρισε το ενδιαφέρον.
0: Έκανε τα ντύλια, Γιώργο.
1: Μάλιστα.
0: Ντύλερ ήταν η προγιαγιά 101, ρε φίλε.
1: Μάλιστα.
0: Και λέει, έτρεξε να διαφύγει.
1: Έτρεξε. Τι να πω, δεν ξέρω. Είπαμε κοτσανάτη γιαγιά, αλλά πόσο πια.
0: Με παρκούρ, λέει, την κυνηγούσανε.
1: Μάλιστα.
0: Έκανε.
1: Εκεί στα παρκούρ που έκανε η γιαγιά, μήπως είχε και κάποιο μνιούρελ από πίσω της.
0: Είχε. Πόπο είχα, έχω δει ένα εκπληκτικό στο Βουκουρέστι.
1: Ωραία. Για ποιον δεν ξέρει τι είναι mural, δεν έχει τύχει να ακούσει τη λέξη. Είναι αυτές οι τοιχογραφίες οι μεγάλες που βλέπουμε σε πολυκατοικίες, στην πλάνη του Σόψη ή και σε πιο μικρές επιφάνειες. Αλλά είναι πραγματικά σύγχρονα έργα τέχνης. Τώρα δεν μιλάμε ούτε για μουτζούρες, ούτε για αυτά που πάνε και βανδαλίζουν κτλ. Μιλάμε για μια τέχνη απίστευτη και σε διαστάσεις συνήθως πολύ, πολύ μεγάλες και δύσκολες. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, διαβάζουμε ότι προχωράει σε μια ενέργεια που έχει να κάνει με τη δημιουργία ενός μητρώου καλλιτεχνών που κάνουν τέτοια murals, έτσι ώστε σε περίπτωση που υπάρχει, βρε παιδί μου, κάποια στιγμή χρειάζεται κάπου μια εικαστική παρέμβαση σε ένα αστικό χώρο ή να γίνει κάπου μια μελλοντική δράση δημόσιας τέχνης, να υπάρχει αυτή η λίστα των καλλιτεχνών.
0: Θα σου άρεσε.
1: Τι θα
0: να
1: μου άρεσε.
0: Να βλέπαμε έτσι σε κτίρια αυτό τον γκρίζο να μην υπάρχει και να υπάρχουν τέτοιες
1: ωραίες
0: τοιχογραφίες, ας πούμε.
1: Πάρα πολύ θα μου άρεσε και υπάρχουν πάρα πολλές ήδη ωραίες και στο κέντρο της πόλης και γύρω από
0: αυτό. Προσλαδάδικα, εγώ θυμάμαι, έχει
1: εκεί
0: μία.
1: Εκεί ήταν από τα πρώτα. Εκείνος ο Δράκος και η κοπέλα από κάτω. Έχει σε πολλά σημεία. Έχει στην. Πώς τη λέμε, στην.
0: Θα μου πεις τώρα την οδό, λες, θα την καταλάβω, να είσαι σίγουρος.
1: Καλέ, ίσια κάτω από την Καμάρα, στη Γούναρη.
0: Α, ναι.
1: Έχει δύο εκεί. Έχει και σε ένα στενάκι εκεί στην Απέλου μια πολύ ωραία από ό,τι θυμάμαι. Έχει και στα Λαδάδικα μέσα, σε ένα πάρτινγκ δίπλα.
0: Να σε φωνάξω να κάνει την καταγραφή.
1: Όχι, εντάξει, δεν. Αυτές θυμάμαι τώρα. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, αν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία των καλλιτεχνών, έχετε ένα μήνα από σήμερα στη διάθεσή σας να μπείτε και να δηλώσετε έτσι την συμμετοχή σας και να καταγραφείτε κι εσείς. Υπάρχει και άρθρο στο κοσμοράδιο.gr που έχει και το link με τη φόρμα συμμετοχής. Μπορείτε να μπείτε. Αν ξέρετε κάποιον καλλιτέχνα, το στείλετε.

0: Ναι. Όχι, τελειώσαμε δεν οριστικά.
1: Άρα υπάρχει ένα 43% που λέει.
0: Ή ακόμα είναι σε άδεια.
1: Ναι.
0: Ή πρόκειται να ξαναφύγει έστω και λίγο.
2: Έστω ένα τριημεράκι.
0: Κάτι τι, βρε παιδί μου, να κολλήσει κάτι.
1: Οι γείτονέ μου λένε: άντε, επιτέλους ήρθε ο καιρός για την άδειά μας από εβδομάδα.
0: Ωραία, μπράβο στα παιδιά.
1: Μπράβο, λέω, τα
2: καλό
1: παιδιά.
2: Καιρό έχει ακόμη, οπότε γιατί όχι.
0: Παιδιά, οι πιο ζεστές μέρες του καλοκαιριού είναι ακόμα. Πάτε καλά τώρα.
1: Τώρα η θάλασσα είναι πιο ζεστή από ποτέ. Γιατί.
0: Σε κάποιες περιπτώσεις παρά είναι. Σε κάποιες είναι μια χαρά. Αναλόγως που θα πάτε.
1: Στην Πάρνα πας, Γιώργο.
0: Στην Πάρνα.
1: Το δάγκωσα.
0: Και στη Σαμοθράκη δεν ήταν μάνο, δεν ζεστά, να σου πω την αλήθεια.
1: Στις Βάθρες που πήγες.
0: Στις Βάθρες εκεί να δεις.
1: Εκεί μπούζει.
0: Εκεί μέχρι Μπούτι.
1: Ναι.
0: Μετά που αρχίζουν επικίνδυνα σημεία. Έχω πάει και έχω μπει μέχρι το λαιμό στον Αχαίροντα.
1: Έχεις μπει,
0: βεβαίως. Και περπάτησα και αρκετά κιόλας. Λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι, όπως καταλαβαίνετε, εμείς πάμε τώρα να κάνουμε μια βουτιά με το μυαλό μας. Αλλά η Ραφαηλία Ντόντογλου έρχεται και θα σας κάνει εξαιρετική συντροφιά τις επόμενες δύο ώρες.
1: Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και πάλι για αύριο ακριβώς στις 8.
0: Από τον Μάνο Πολέμη.
1: Τη Σοφία Στεφανίδου.
2: Και τον Γιώργο Τσεσμετζή.
0: Καλό.

0: να τον ακούτε τον Αλέξανδρο τον Τσουβέλα. Αλλιώς κάτι κακό θα σας συμβεί.
1: Ναι, γεια σας.
2: Έλα, Ελένη, εσύ είσαι, είμαι κάτω με τα μάξι.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
2: Ποιος?
1: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο ακούω. Στείλε αυτό το μήνυμα σε 10 φίλους. Αλλιώς κάτι κακό θα σου συμβεί. Κοσμοράδιο 95,1. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει εδώ πέρα. Πού είσαι τώρα, θα έρθεις?
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Τσελίκα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
4: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
6: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολιτικό τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, 24ωρη λειτουργία του μετρό κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ. Καλύβες Χαλκιδικής, απομακρύνονται ξαπλώστρες και ομπρέλες που ήταν μόνιμα τοποθετημένες στην παραλία. Συνελήφθη 43χρονος αλλοδαπός στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος με σχεδόν 8.000 λαθρέα τσιγάρα. Χανιά, στη φυλακή νονός για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος της

0: ανήλικης βαφτισινιάς του. Ποδόσφαιρο κύπελο Ελλάδας. Σήμερα στις 7 η ώρα η κλήρωση για τη League Phase. Ηλιοφάνεια και 32 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 33. Η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Γιώργος Σαμπάνης και τι θέλω εγώ με σένα. Ακούσω όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Με 2 ώρες ύπνου σήμερα, παιδιά. Έτσι, δρυμύτερη έχω έρθει. Δυναμικά και ωραία. Πάλι καλά, υπάρχει ο Φρέντο Εσπρέσο, ο Μέτριος Μαύρη. Να ανοίγει κανένα μάτι, γιατί αλλιώς δύσκολα θα τον άνθρωπο. Πώς ήταν οι άνθρωποι πριν ανακαλυφθεί η καφέινη, δεν ξέρω. Πριν ανακαλυφθεί. Κατάλαβες τι εννοώ. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί για το επόμενο 2 ώρο και θα τα λέμε έτσι πολύ ωραία. Έχουμε και λίγες καθυστερήσεις στον περιφερειακό αυτή τη στιγμή ανάμεσα σε έξοδο Αγίου Παύλου και έξοδο Κωνσταντινοπολίτικα και στα 2 ρεύματα. Ενώ κατά τα άλλα κινείστε κανονικά στο κέντρο και δυτικά και ανατολικά και Χαλκιδική. Μια χαρά τα βλέπω τα πράγματα. Είναι η αλήθεια. Με εξαίρεση φυσικά αν πηγαίνεις από Καλυθέα προς Κρυοπηγή που θα χρειαστεί να κάνεις υπομονή. Υπομονή. Λοιπόν, πάμε για μουσική. Πάμε για Αναστασία και Σπάστε τα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και καλά να περάσουμε.

0: Τα ίδια είχαμε χθες βράδυ και σήμερα το πρωί και προχθές το βράδυ και τέτοια. Κοσμοράδι 95,1 εδώ ακούς μόνο επιτυχίες. Εγώ είμαι η Ραφαήλ Αντώνογλου και έχω να πω ότι κάπου εδώ έρχεται ένα τέλος για όλους εσάς ή αυτούς που κρατάνε πάρκινγκ στο δρόμο μπροστά από το σπίτι τους με καφάσια, γλάστρες, καρέκλες. Και εμένα μου έρχεται έτσι να πάω να τα κάνω μία μεταμάξη και να φύγω. Να μετά λέω πάμε τον προφυλακτήρα μου. Λοιπόν, μέχρι 1500 ευρώ θα πηγαίνουν τα πρόστιμα, να ξέρετε. Άμα δεν τα χτυπήσω εγώ με τον προφυλακτήρα μου δηλαδή. Από 350 για τους κόνους μέχρι 1500 για τις πινακίδες μαϊμού που έχουν αυτή τη σήμανση, ξέρεις ότι είναι πάρκινγκ ενώ δεν υπάρχει σχετική άδεια. Γενικά το ότι είναι μπροστά από το σπίτι μας δεν σημαίνει ότι μπορούμε να παρκάρουμε. Μάλιστα, Πέγγι μου, εγώ το λέω έτσι για να προσέχετε όσοι έχετε, για να μην δεν έχετε μετά, κατάλαβες. Λοιπόν, περισσότερα διαβάζετε στο κοσμοράδιο.gr όπου φυσικά μας ακούς από άκρη σ' άκρη σε όλο τον κόσμο.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνώστη στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.

τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

όλο πιο πάνω ανεβαίνουμε και εμείς. Κοσμοράδιο 95,1 και εγώ είμαι η Ραφαήλια. Εδώ το κλειστού παρέσω από τις 12 μέχρι τις 2 φυσικά. Και μην ξεχνάς ότι αύριο έχουμε συναυλία Θοδωρή Φέρη στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Χαμός θα γίνει, να ξέρεις, θα γίνει χαμός. Λοιπόν, για τώρα όμως σου έχω pick the song με τη Δέσποινα Βανδύ, γιατί ένα από τα δύο τραγούδια που θα ακούσεις τώρα θα παίξει στον αέρα στις 2 πέρα τέταρτο ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Δέσποινα Βανδύ, ανάβεις φωτιές. Δέσποινα Βανδύ, αχ καρδούλα μου. Δύσκολο ακούω ότι είναι το debate από έτσι τους συμμετέχοντες εδώ του πρωινού στο Κοσμοράδιο. Μου λέει είναι δύσκολο, οπότε γι' αυτό θέλω να διαλέξετε εσείς, να μπείτε στο Instagram. Πάω να ανεβάσω τώρα το story, πάλι άργησα, τι να κάνω. Λοιπόν, Κοσμοράδιο και το Παύλα 951 θα ανέβει εκεί πέρα η ψηφοφορία στα story μας. Ψηφίζετε όποιο θέλετε να παίξει στον αέρα και όποιο διαλέξει την περισσότερη, αυτό είναι που θα παίξει, γιατί δεν είμαστε τίποτα ανάποδοι εμείς, αλλά είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και τα βλέπει όλα ανάποδα.

feel.

Όσο ζωμαζό λοιπόν, ακούς το Κοσμοράδι 95,1 και απολαμβάνεις. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Δοντόγλου, στην παρέα από τις 12 μέχρι και τις 2. Ακούμε τα πάντα στο τέρμα, έτσι περνάμε ωραία την Τρίτη μας, γιατί αλλιώς δεν βγαίνει η Τρίτη μετά από άδεια. Θα σε στείλω να παρακολουθήσεις το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα, μια τραγωδία του καλοκαιριού που θα σε κάνει να κλαις από τα γέλια. Μια πλούσια παραγωγή που φέρνει στο φως τον καυστικό, σουρεαλιστικό και πάντα επίκαιρο λόγο του μεγάλου δημιουργού, προσφέροντας μια παράσταση γεμάτη γέλιο, φως και βαθύ προβληματισμό για τις παθογένειες. Και την Ιουλιέτα, μια τραγωδία του καλοκαιριού που θα σε κάνει να κλαις από τα γέλια. Μια πλούσια παραγωγή που φέρνει στο φως τον καυστικό, σουρεαλιστικό και πάντα επίκαιρο λόγο του μεγάλου δημιουργού, προσφέροντας

0: για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373 065 951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
1: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Ice Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip Scone Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Σάββατο 22 Αυγούστου ο Ανδρέας Καρακώτας τραγουδά Χαρούλα Αλεξίου και Παρασκευή 28 Αυγούστου κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο ο Λουδοβίκος των Ανογείων. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Όλη μέρα κολυμπάς στα βαθιά. Η ζωή σου έχει γίνει ποδήλατο. Τρέχεις και δεν φτάνεις. Τέλεια! Είσαι ήδη έτοιμος για το Triathlon Challenge Θερμαϊκός. Τον μοναδικό αγώνα τριάθλου που πραγματοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Νέα Μηχανιώνα. Δήλωση συμμετοχή στο triathlonchallenge.gr.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου. Θέατρο Δάσους.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Όσο πιο πολύ ακούς, τόσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο.
8: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. 24ωρη λειτουργία του μετρό κατά τη διάρκεια της ΔΕΦ. Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Ταυτοποιήθηκε ο 29χρονος που οδηγούσε με ανοιχτές πόρτες και μουσική στη Διαπασόν στην Αθηνών Κορίνθου. Σχηματίστηκε δικογραφία. Ινδονησία. Στους 100 οι νεκροί από τον φωνικό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ. Μπάσκετ. Η εθνική μας ομάδα ανδρών κέρδισε την Κύπρο με 82-75 στον φιλικό τους αγώνα.
3: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
9: Μαζί.
3: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Μα εξηγήστε μου πια τι θα πει δεν εγκρίνεται. Κοσμοράδι 95,1 και ανεβαίνουμε μαζί λίγα λεπτά μετά τη μία. Εγώ είμαι η Ραφαήλ, εδώ το γλυκό στην παρέα σου. Μέχρι τις 2 θα είμαι, θα τα λέμε έτσι ραδιοφωνικά και ωραία. Έχω ακόμα φρέντο γιατί το χρειάζομαι, παιδιά. Σήμερα έχω κοιμηθεί 2 ολόκληρες ώρες. Τι να κάνουμε, μας έχουν φάει και τα DJ Lee και τα βράδια, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, έχουμε καθυστερήσει στον περιφερειακό αυτή τη στιγμή. Άμα κατευθύνει σε δυτικά, θα κάνει λίγη υπομονή στην έξοδο τη Τριανδρία. Κατά τα άλλα, γενικά είναι λίγο χαμηλές οι ταχύτητες σε διάφορα σημεία, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος να αγχώνεσαι. Λοιπόν, εμείς λέω να συνεχίσουμε με μουσική, να συνεχίσουμε με τα δικά μας τα ωραία που ξέρουμε και αγαπάμε. Τι σου έχω κάπου εδώ? Λοιπόν, σου έχω ένα καλλιτέχνη που έρχεται αύριο στο γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς και θα τον απολαύσουμε στο τέρμα. Θοδωρής Φέρης στους 9, 5 και 1.

Βεβαίως, ακούμε μόνο τα καλύτερα. Αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95,1. Αυτό είναι το καλοκαίρι σου. Το ζεις εδώ και το ζεις λίγο καλύτερα. Με λίγη περισσότερη διάθεση, με λίγα περισσότερα vibes, λοιπόν. Εγώ είμαι η Ραφαηλία, εδώ το λέω στην παρέα σου μέχρι τις 2 και θέλω να σχολιάσω ότι κάθε φορά που πάμε κάπου διακοπές, δεν ξέρω να το κάνετε κι εσείς, όλοι γινόμαστε λίγο ψιλο-influencers. Δηλαδή, δείχνουμε το outfit της ημέρας, το μαγιό της ημέρας, πού έκατα στο beach bar, σε ποια θέση, τι έφαγα, τι ήπια, πώς.

0: Πού έκατα στο beach bar, σε ποια θέση, τι έφαγα, τι ήπια, πόση ζάχαρη είχε ο καφές. Δεν ξέρω να το κάνω μόνο εγώ αυτό. Ανεβάζω ό,τι παραλία βλέπω, ξέρεις, με το καραβάκι που πάω βόλτα, τα πάντα, ό,τι δω εγώ, πρέπει να το δουν όλοι. Και μετά σταματάω. Μετά ανεβάζω τα κλασικά μου, ξέρεις, του ραδιοφώνου και τέτοια. Αλλά όταν είμαι διακοπές, όχι, όχι. Νομίζω φέτος ανέβασα όλες τις παραλίες, και τη Ζακύνθου και του Ποσειδίου. Μια χαρά, λοιπόν. Να είμαστε καλά να πηγαίνουμε διακοπές. Εγώ αυτό έχω να πω. Και συνεχίζουμε με μουσική, συνεχίζουμε με επιτυχίες. Μην πας πουθενά.
1: Αλήθεια, ο Παντελής ο Καναράκης είναι ένας άνθρωπος που ακούει ράδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια μας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, όχι. Ράδιο δεν ακούω. Αλλά ακούω Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες, το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop, το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
5: Δήμος Αναστασιάδης.
4: Τίτλος
5: Απόφασή σου.

0: όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη. We'll be right back.

Ζεστός έως και εις ανώτερα, λοιπόν. Ακούς όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1, σε μια αρκετά ζεστή και σήμερα Θεσσαλονίκη. 30,6 βαθμούς έχουμε αυτή τη στιγμή, αλλά τους νιώθουμε σαν 35, με την υγρασία στο 64%. Η μέγιστη για σήμερα είναι 34, το ίδιο και αύριο. Ανεβαίνουμε την Πέμπτη στους 36, ενώ Παρασκευή 34. Τώρα το Σάββατο δίνει 31, με μικρή πιθανότητα βροχής, το οποίο τη φάση. Όχι, εγώ θέλω να πω θάλασσα. Δεν θέλω καμία πιθανότητα βροχής, οπότε παρακαλώ πολύ να την πάρει πίσω. Λοιπόν, Αντώνης Ρέμος και δεν τελειώσαμε. Δυνάμωσε την ένταση, πες για σένα.

Ευρώπα. Είναι Τρίτη, εμείς μπαίνουμε από τώρα σε mood για σουκού. Αυτή είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου και παραδόθηκα σε σένα στο Κοσμοράδι 95,1. Να και μια καταληξία, να και το ρήμα. Όλα τα κάνουμε εδώ. Λοιπόν, εγώ είμαι η Ραφαήλ Αντοντόγλου και σας ρώτησα ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε από τη Δέσποινα Βανδύ. Αχ, καρδούλα μου, ή ανάβεις φωτιές, και δηλώνω πάρα πολύ χαρούμενη που βγήκε αυτό που ήθελα να βγει. Είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια ever, δεν καταλαβαίνετε. Δηλαδή, έχω θέματα με αυτό το τραγούδι. Ο καθένα την τρέλα του, βρε παιδί μου, ξέρει τώρα. Οπότε, δυνάμωσε την ένταση. Να κάνω και αφιεροσούλε έτσι, τσακ μπαμ, γιατί τι ξέχασα. Τι να κάνω, είναι οι ώρε περίεργε. Λοιπόν, στη Σταυρούλα να στείλω φιλιά, στον Αναστάσιο, στο Βαγγέλη που δουλεύει μέχρι τι 9 σήμερα, στο Μάριο που επίση δουλεύει, ή τουλάχιστον έτσι λέει. Τώρα, δουλειά και Κοσμοράδιο γίνονται λίγο πιο ωραίε γενικά οι καταστάσει όταν είναι, συνδυάζονται. Λοιπόν, ανάβει φωτιέ, δε

0: αυτά είναι τραγούδια. Αυτά είναι τραγούδια να τα ακούς καθώς πηγαίνεις θάλασσα με τα παράθυρα κάτω. Με Κοσμοράδι 95,1 στο τέρμα. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Νταντόγλου. Να στείλω τα φιλιά μου στον αγαπητό μου τον Μιχάλη που πάει στα Βρασνά με τη γυναίκα του τη Δήμητρα και τις μικρές Στέλλα και Ισμήνη, παιδιά φλαμίγκο. Μην ξεχάσετε. Βέβαια τα φλαμίγκο βλέπω δεν είναι πολύ τη μόδα πλέον. Τι έχουν απογίνει τα φλαμίγκο. Δικαίωση στα φλαμίγκο. Δηλαδή τα βλέπω πεταμένα σε κάτι σκουπίδια. Παλιά τα βλέπα συνέχεια. Ρε, τώρα όλοι έχουν SAP. Μόνο εγώ δεν έχω SAP. Αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο και πρέπει να το διορθώσω και ντροπή μου που το λέω και δημόσια. Είναι δυνατόν να μην έχω SAP. Λοιπόν, τίποτα δεν είναι ντροπή, να ξέρετε. Εντάξει, όλα μέσα στη ζωή είναι, παιδιά, όλα μέσα στη ζωή. Και ο χρόνος όμως περνάει και εμείς είμαστε μαζί από τις 12. Και τώρα δύο πήγε και μου είπαν πάλι φύγε. Γι' αυτό θα σε χαιρετήσω και θα σε αφήσω με Βασίλη Χαροκόπο που έρχεται να μείνει στην παρέα σου για το επόμενο δύο ωράκι. Να στο μορφύνει, να στο κάνει μούρλια γενικότερα γιατί είναι το καλύτερο παιδί. Λοιπόν, εμείς τα λέμε αύριο πάλι στις 12 το μεσημέρι. Μέχρι τότε να χαμογελάς πολύ και μη σταματάς να πιστεύεις στο μέλλον. Γιατί τα καλύτερα έρχονται. Καλό μεσημέρι.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Σε περίπτωση που παντρευτείς,
3: σίγουρα ναι,
2: να ξέρεις.
3: Τώρα στα κοντά, αν ακούει η μάνα μου, ναι, να περιμένει, ναι.
2: Πώς θα πετύχει ο γάμος.
3: Μάλιστα.
2: Ξέρεις.
3: Ωραία, γιατί αυτή ήταν η ανησυχία μου. Πώς θα πετύχει.
2: Όχι,
3: πώς θα φτάσουμε εκεί.
2: Ένα συνδυασμός ειδήσεων για σένα.
3: Μάλιστα.
2: Να από τη μία ο γάμος, να ότι πρέπει να κάνεις κοινές αθλητικές δραστηριότητες με το έτερο ήμιση για να είσαι γάμος.
3: Μάλιστα.
2: Ξέρεις.
3: Ωραία, γιατί αυτή ήταν η ανησυχία μου. Πώς θα πετύχει. Όχι, πώς θα φτάσουμε εκεί.
2: Ένα συνδυασμός ειδήσεων για σένα.
3: Μάλιστα.
2: Να από τη μία ο γάμος, να ότι πρέπει να κάνεις κοινές αθλητικές.

0: Ένα.
1: Από εκεί περιμένουμε να σωθούμε.
0: Από εκεί κάπου
1: για άλλο δεν έχει καμιά εναλλακτική.
0: Καμιά άλλη έρευνα που να λέει για video games να παίζει.
1: Καμιά έρευνα που να λέει για παντζέτες και σουβλάκια δεν έχει.
0: Αυτό δεν είναι, Γιώργο, τέτοιο.
1: Αθλητική δραστηριότητα.
0: Δεν είναι.
1: Δεν με έχει δει εμένα να κάνω πρωτοαθλητισμό για αυτό.
0: Για δες, θέλω βίντεο.
2: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις.
8: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
9: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
10: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
11: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
12: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Τρεις συλλήψεις και πρόστιμα ύψους 15.000 ευρώ για παρεμπόριο την τελευταία εβδομάδα. Κατασχέθηκαν 463 προϊόντα. Σέρες. Δίωξη στους 25 μετανάστες που συνελήφθησαν για τα επεισόδια στη δομή Συντικής. Κρήτη. Συνελήφθη ηγετικό μέλος μαφιόζικης οργάνωσης της Σερβίας. Ερευνώνται οι επαφές του στην Ελλάδα. Τουρκία. Από 5 έως 23 χρόνια φυλάκιση σε 5 δημάρχους της αντιπολίτευσης. Μεσογειακοί αγώνες. Χρυσό μετάλλιο για την Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου στην Ξηφασκία. Χρυσό μετάλλιο και για τον Γιώργο Κουγιουμτζίδη και τον Νταουρέν Κουρουγκλίεβ στην Πάλη.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Πνεύκου Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Να με και εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4 αυτό το πολύ ωραίο καλοκαιρινό μεσημεράκι Τρίτης με πολλή διάθεση και νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στους 951. Αμέσως πάμε και βόλτα στους δρόμους, παιδιά, που κάποια προβλήματα συναντά αυτή την ώρα κεντρικά. Σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη και στα φανάρια της παλαιού σταθμού Μοναστηρίου και Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά, κάποιες καθυστερήσεις έχουμε στην Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη, όπως κάποια μικρο προβλήματα υπάρχουν και στα ανατολικά, σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Παπαναστασίου και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή. Κάποια προβλήματα και εκεί και στα δύο ρεύματα Μαρτίου με Βούλγαρη. Λίγο πιο έξω, περιφερειακός, ρεύμα προς ανατολικά, κάποιες καθυστερήσεις έχουμε σε σημεία χωρίς κάτι το ιδιαίτερα ανησυχητικό. Όπως αντίστοιχα, ρεύμα προς δυτικά, προβλήματα έχουμε από την Άνω Τούμπα μέχρι λίγο μετά τις 40 Εκκλησιές. Πάμε και Χαλκιδική αμέσως, όπου κάποιες έτσι λίγες καθυστερήσεις υπάρχουν σε Καλυθέα, Κρυοπηγή, Πευκοχώρη, Νικήτη και Ιερισσό στα Φανάρια και στα Τριοπόδια. Οπότε, καλό δρόμο σε όλους. Όσο για την μουσική μας, έρχεται Μαρσό, Γρανίτα Λεμόνι και κάπως έτσι πολύ δυνατά ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλώς ορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

0: Είναι από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου Γιώργο Σαμπάνης. Άγρια θάλασσα το αφιερώσω εκεί στην Βόρεια Εύβοια, στον κύριο Ζαχαρία. Φιλιά πολλά. Το απολαύσαμε μόλις στους 9.51. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, εμάς παρέα στο μεσημέρι Τρίτης. Καλησπέρα σε όλους και φυσικά για την επικοινωνία μας, παιδιά. Σας περιμένω όλους στο Viber εκεί καθημερινά. Λέμε τα πάντα στο 6982-951-951. Στις ευχές της ημέρας, χρόνια πολλά να ευχηθώ σε ένα που σήμερα έχει τα γενέθλιά σου. Πολύχρονος, πολύχρονη να είστε γεροί, όπως χρόνια πολλά επίσης σε Βαρτολομαίο, Τίτο και Τίτα σήμερα. Να χαίρεστε το όνομά σας έτσι με πολλές χαρές και υγεία, παιδιά. Από την άλλη, καλησπέρες αμέσως σε όλους ραδιοφωνικά μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα πάντα και μόνοι μας συντονισμένοι στους 951, όπως και διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής μας ή από το Κοσμοράδιο.gr, όπου εκεί παράλληλα και εννοείται μαθαίνεις τα πάντα πρώτος. Όσο για τα υπόλοιπα, σε πολύ λίγο έρχονται Θοδωρής Φέρης, Νίκος Βέρτης, Άννα Βύση με όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες να παίζουν πάντα εδώ στο μεσημέρι μας στους 951.
1: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
2: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
1: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
2: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
1: Κατόγλου, δομικά υλικά.
2: Στα νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl, γιατί αξίζει.

Μέσα σου μιλάω, είναι η απόλυτη αναβίση εξαίρεση. Έπαιξε πολύ δυνατά στο μεσημέρι Τρίτης με εμάς μαζί σου σε 95 και ένα. Εγώ, παιδιά, είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και σήμερα στο Κοσμοράδιο GR διαβάζω κάτι σημαντικό που θέλει σιγά σιγά να τελειώνουμε με αυτό. Διαβάζω πως η δέσμευση δημόσιων θέσεων στάθμευσης με καφάσια, γλάστρες, καρέκλες, κόνους ή οτιδήποτε άλλο εμπόδιο πλέον απαγορεύεται και δια του νόμου με τα πρόστιμα για αυθαίρετη κατάληψη έτσι, δημόσιου χώρου να ξεκινούν από 350 ευρώ. Οπότε για παράνομες πινακίδες που μιμούνται επίσημη σήμανση, τα πρόστιμα μπορούν να φτάσουν έως 1500. Παρακαλώ. Επίσης, ο δρόμος μπροστά από το σπίτι ή το κατάστημα δεν θεωρείται ιδιωτικός χώρος, ούτε καν με χειρόγραφη πινακίδα ή φωτοτυπία και δεν μπορεί να δεσμεύεται αυθαίρετα, καθώς μόνο όποιος διαθέτει, έχει έτσι νόμιμο γκαράζ, μπορεί να ζητήσει επίσημη απαγόρευση στάθμευσης από τον Δήμο, με την προβλεπόμενη φυσικά διαδικασία και μόνο μετά την θετική γνωμοδότηση και έκδοση της σχετικής απόφασης, επιτρέπεται πλέον η τοποθέτηση της επίσημης σήμανσης και η διαγράμμιση του οδοστρώματος, καθιστώντας κάθε άλλη έτσι, αυθαίρετη ενέργεια παράνομη, οπότε η έξυπνη της υπόθεσης και της γειτονιάς, ξεχάστε αυτά που ξέρατε και φυσικά αν θέλεις να μάθεις περισσότερα τα βρίσκεις όλα σήμερα στο Κοσμοράδιο GR. Τώρα, στην μουσική μας Νίκος Βέρτης, να χαμογελάσω, παίζει πολύ δυνατά, είναι αγαπημένο, το απολαμβάνουμε στο μεσημέρι μας στους 9.51.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: τι κάνεις.
1: Αγαπημένη συνεργασία, Νίνο, Τζόζεφιν, τι κάνεις. Έπαιξε με όλους τους 95 και 1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Καροκόπος. Εμείς κάνουμε παρέα σε αυτό το ιδανικό καλοκαιρινό μεσημέρι Τρίτη στην Θεσσαλονίκη, με το θερμόμετρο να βρίσκεται στους 31 αυτή την ώρα. Αίσθηση βέβαια τους 35 με αρκετή ζέστη στο κέντρο. Οπότε, όπως καθημερινά συνηθίζουμε να λέμε, σίγουρα τα ελαφριά ρούχα, το καπελάκι και η καλή ενυδάτωση θα σε βοηθήσουν αν κυκλοφορείς τέτοιες ώρες, όπως ιδιαίτερη προσοχή εννοείται αν συγκαταλέγεσαι σε ηλικιωμένους και ευπαθείς ομάδες. Οπότε, γενικότερα, ό,τι κάνεις, το κάνεις φυσικά με την ανάλογη προσοχή τέτοιες ώρες. Τώρα, όσον αφορά την εβδομάδα, ο ήλιος θα βρίσκεται στον ουρανό της πόλης μέχρι, όπως και χθες είπαμε, την και την Κυριακή. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Οπότε, συνεχίζουμε κανονικότατο το πρόγραμμά μας ήδη για το υπόλοιπο της εβδομάδας και φυσικά του φετινού καλοκαιριού με τις καθιερωμένες βουτιές του Σαββατοκύριακου. Εγώ, αν με ρωτάς, τα κάνω τα μπανάκια μου μέχρι σχεδόν τέλη Σεπτέμβρη. Το καλοκαίρι τελειώνει επίσημα, είπαμε, στις 23 Σεπτεμβρίου. Οπότε, έχουμε πολύ ακόμα. Όσο για την μουσική μας, έρχεται αγαπημένος μου Αντώνιο. Δεν τη φοβάμαι τη ζωή. Είναι αγαπημένο από το 2003, παρακαλώ. Παίζει αμέσως πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

βαζάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κόρμια μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο είπα,

σκέψεις.

Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Λοιπόν, τι τραγούδι και αυτό μοναδικό. Σάκης, έχω ερωτευτεί. Τα απολαύσαμε μόλις στους 9-5 και ένα με εμάς, πάντα παρέα στην αγαπημένη σου συχνότητα. Και αμέσως πάμε να δούμε σαν σήμερα 25 Αυγούστου και να πούμε πως το 1819 φεύγει από τη ζωή ο James Watt, σκοτσέζος εφευρέτης της πρώτης ατμομηχανής, με το όνομά του να δίνεται στην μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής ισχύος. Αργότερα το 1825 η Ουρουγουάη κηρύσσει την ανεξαρτησία της από τη Βραζιλία. Σαν σήμερα επίσης το 1908 φεύγει από τη ζωή ο Ανρί Μπεκερέλ, Γάλλος φυσικός που ανακάλυψε τη ραδιενέργεια, ο οποίος βραβεύτηκε το 1903 μαζί με τον Ζεύγος Κιουρί με τον Νόμπελ φυσικής, ενώ το όνομά του δόθηκε παράλληλα και στη μονάδα μέτρησης της ραδιενέργειας. Όπως τέλος το 2004 η Φανή Χαλκιά στέφεται χρυσή Ολυμπιονίκης στο αγώνισμα των 400 μετεμποδίων, κόβοντας πρώτη τον ύμα με επίδοση 52-82 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα με όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, φυσικά να παίζουν στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 951.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ένας από τους λίγους ανθρώπους σήμερα το πρωί που βρεθήκαν έτσι εκεί περπατώντας μαζί μου στα πεζοδρόμια εκεί κοντά μας, ο ένας κοντά στον άλλον,
2: ναι.
1: Ήταν ένας κύριος ο οποίος κατέβαζε από τέρμα πάνω Αγίας Σοφίας,
2: ναι.
1: Πάνω από την Εγνατία,
2: ναι.
1: Ένα καροτσάκι που κάτι είχε μέσα, αυτά τα μεταφοράς, κατάλαβες.
2: Ναι. Από το σούπερ μάρκετ.
1: Όχι, αυτά που μεταφέρεις δέματα, ας πούμε, κατάλαβες, που μαστιβάζεις το ένα πάνω στο άλλο,
2: ναι.
1: Το οποίο ήθελε λάθο με το ροδάκι, παιδιά. Ουίγκο, ουίγκο, ουίγκο, ουίγκο, ουίγκο.
2: Σε όλη τη διαδρομή.
1: Όλη την Αγία Σοφία.
2: Μπορεί να τον έχουν χρησιμοποιήσει και σαν ξυπνητήρι οι κάτοικοι της περιοχής.
1: Θα έπρεπε, έκανε και λίγο αντίλαλο έτσι όπως ήμασταν σε άδειους δρόμους. Ουίγκο, ουίγκο, ουίγκο. Πάω να στρίψω. Λέω θα πάω από την Ερμό, να γυρίσω από εκεί.
2: Ναι.
1: Να κάνω το γύρο από την Καλοτζή. Να μην το ακούω αυτό και σε όλη την υπόλοιπη. Στρίβει και αυτός.
2: Από πίσω.
1: Σε ακολουθούσε. Πραγματικά δεν ξέρω, νομίζω ότι. Μήπως τον έβαλες εσύ.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Εμένα θα ήταν κάτι πιο, ακόμα πιο ενοχλητικό, σίγουρα θα βρίσκα.
1: Εσύ. Αυτό ήταν ο προορισμό. Ήρθε εδώ πέρα, τελείωσε.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και το.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Εμένα θα ήταν κάτι πιο, ακόμα πιο ενοχλητικό, σίγουρα θα βρίσκα.
1: Εσύ. Αυτό ήταν ο προορισμό. Ήρθε εδώ πέρα, τελείωσε.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα

0: Ράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Τσέλικα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντο. Βρείτε μα στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδική.
1: Τσέλικα Recycling. Για καθαρέ λύσει και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Όχι άλλο κάρδινο. Η καινούργια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα έρχεται στο Αμφιθέατρο Σίδηρης στις 18 Αυγούστου και στο Ανοιχτό Θέατρο Πολυγύρου στις 27 Αυγούστου. Όχι άλλο κάρδινο. Προπόληση more.com.
6: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης και σήμερα στη Δυτική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης από τις 10 το βράδυ έως τις 6 το πρωί της επομένης, από τον κόμβο Παπαγεωργίου έως τον κόμβο Λαχαναγοράς. Προσωπικός βοηθός για ΑΜΕΑ. Ανοίγει αύριο Τετάρτη η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις. Βόλος. 30χρονη κατήγγειλε τον εργοδότη της για απόπειρα βιασμού. IT. Τουλάχιστον 30 νεκροί σε επίθεση συμμορίας. Ποδόσφαιρο Κύπελλο Ελλάδας. Σήμερα στις 7 η ώρα η κλήρωση για τη League Face.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Λοιπόν, και εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Παρέα θα το πάμε μέχρι και τις 4 με το ραδιόφωνο σου μόνιμα συντονισμένο στους 951. Και αμέσως για όσους σας βρίσκω στο αυτοκίνητο, να πούμε πως κάποια προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν αυτή την ώρα κεντρικά σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη, Πολυτεχνείου, στο δεύτερο μισό της λεωφόρου Νίκης. Όπως καθυστερήσεις βλέπω και στα φανάρια σε Μοναστηρίου Παλαιού Σταθμού και στην Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα σε καλή κατάσταση είμαστε από ό,τι βλέπω. Αντιθέτως, κάποια προβλήματα υπάρχουν ανατολικά σε Κατσιμί, Λαμπράκη, Παπαναστασίου και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μαρτίου με Βούλγαρη. Τώρα, περιφερειακός, ρεύμα προς ανατολικά, κάποια φρακαρίσματα έχουμε ψηλά εκεί από το ύψος Ευκαρπίας μέχρι σχεδόν την έξοδο Μετεώρων. Όπως αντίστοιχα, ρεύμα προς δυτικά, κάποιες καθυστερήσεις έχουμε από την Τριανδρία μέχρι τον κόμβο Επταπυργίου. Οπότε, πάμε να μεταφερθούμε πολύ γρήγορα και στη Χαλκιδική, όπου μια χαρά τα βλέπω τα πράγματα εκεί. Οπότε, καλό δρόμο σε όλους. Όσο για την μουσική μας, σειρά παίρνει Γιώργος Κάκος. Κοσέως, κάνε μας τη χάρη λοιπόν, και φύγαμε για ένα εξίσου πολύ δυνατό, άκρος επιθετικό ξεκίνημα δεύτερης ώρας με εμάς πάντα εδώ, πάντα μαζί, στο μεσημέρι μας στους 951.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Ελένη Φουρέιρα, Τζάκι Ο. Έπαιξε δυνατά με εμάς να ανεβαίνουμε μαζί στους 9, 5 και 1, όπου μας απολαμβάνεις ραδιοφωνικά, βέβαια μας απολαμβάνεις και διαδικτυακά, είτε μέσω της εφαρμογής μας ή από το Κοσμοράδιο.gr, όπου εκεί καθημερινά βρίσκεις όλα τα νέα για τον κόσμο, τη μουσική, τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες, προτάσεις διασκέδασης, θεάματα που αξίζει να δεις στην πόλη, σε θέατρα και θερινά σινεμά και οποιοδήποτε φυσικά άλλο event. Ένα κλικ πιο κάτω ανακαλύπτεις και το τραγούδι εβδομάδας, όπως και τα 5 δημοφιλέστερα, τόσο απλά και με ένα και μόνο κλικ στο Κοσμοράδιο.gr μένεις πάντα ενημερωμένος. Επίσης, μένεις μόνιμα συντονισμένος και δεν το λέω τυχαία έτσι, καθώς ήδη τρέχουν διαγωνισμοί για τις επόμενες συναυλίες, μιας και ήδη κερδίσατε για την αυριανή με Θοδωρή Φέρη στην Καλαμαριά. Οπότε έρχονται για τις επόμενες για διπλές προσκλήσεις και meet and greet για Κατερίνα Λιόλιου. Όπως μετά την Κατερίνα στις 7 Σεπτέμβρη έχουμε Στέλιο Ρόκο στη Μονή Λαζαριστών, 12 Σεπτεμβρίου αγαπημένο Αντώνιο, βέβαια στο πρόγραμμα κάπου εκεί τέλη Σεπτέμβρη υπάρχει και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με Ζάφα, θα το δούμε αργότερα αυτό. Παράλληλα, βέβαια, σε φάση προετοιμασίας είναι και τα music events της φετινής Death. Θα μιλήσουμε για το τι περιμένουμε σε λίγο, οπότε μένεις εδώ και εγώ πολύ πολύ γρήγορα επιστρέφω.
1: Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο και προσγειώνεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα με τους Αλέξανδρο Μπουρδούμη και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους πενταμελή ζωντανή ορχήστρα. 28 και 29 Αυγούστου στο Θέατρο Κήπο.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα είναι κάτι αγαπημένο που απολαύσαμε μόλις στους 9.51. Εγώ είμαι ο Βασίλης Καροκόπος. Εμείς, παιδιά, για ακόμα ένα μεσημέρι, πιο συγκεκριμένα το μεσημέρι Τρίτης, ανεβαίνουμε μαζί και αμέσως, μιας και έχω αρκετά μηνύματα, πάμε για καλησπέρες που θα στείλω στον Γιάννη, την Εύη, τη Σταυρούλα, την Αναστασία, τον φίλο Θωμά στη Γερμανία, τον Κωνσταντίνο και τη Χρήστα στην Ποτίδεα, όπως και την Άννα, τον Βασίλη και τον Στέφανο εκεί στη Χαλκιδική. Τα παιδιά στο δεύτερο πόδι μου στέλνουν πολύ ωραίες φωτογραφίες από τη Σάρτη, συνεχίζουν τις βουτιές τους κανονικότατα. Ρε, παιδί μου, τι ομορφιές έχουμε, τίποτα τυχαίο όταν λέμε σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Καλό, καλησπέρα σε όλους, είτε βρίσκεστε εντός είτε εκτός συνόρων, ραδιοφωνικά ή διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής μας ή του Κοσμοράδιο.gr. Όσο για την μουσική μας, στα Βέντο, Ευαγγελία, το πιο γλυκό μεθύσι παίρνει σειρά και παίζει αμέσως πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Και τη Γαρμπή, υποσυνείδητο, έπαιξε μόλις 9-5 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, εμάς ομορφαίνοντας ένα κλικ παραπάνω το μεσημέρι Τρίτης. Και αμέσως πάμε να δούμε, παιδιά, τι περιμένουμε στη φετινή ΔΕΘ. Και μιας και βρισκόμαστε κοντά πλέον, να πούμε ότι 6 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα φετινά Music Events στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου έχουμε πολύ μεγάλη ποικιλία events. Φέτος έτσι για όλα τα γούστα, που ξεκινάμε 6 του μηνός με Λευτέρη Πανταζή και Άντζελα Δημητρίου, 7 στα Βέντο Μαρσό Δάφνη Λόρενς, 8 Πάνο Μουζουράκη Κωστή Μαραβέγια, 9 Έλικο Κίνου με Ανδρομάχη, 10 του μήνα έχουμε Λεωνόρα Ζουγανέ, 11 είναι ο Ακύλας και 13 η Ρία Ελληνίδου, σε ένα μαγικό καλοκαίρι που ολοκληρώνεται και φυσικά όλα παίζουν και γίνονται εδώ, με τα μεγαλύτερα μουσικά events να έχουν πάντα υπογραφή Κοσμοράδιο 95.1. Οπότε μένεις εδώ, γιατί θα έχουμε εκπλήξεις, ή μάλλον πολλές εκπλήξεις, όπως και διαγωνισμούς για διπλές προσκλήσεις για τις ερχόμενες συναυλίες. Όσο για την μουσική μας, Παύλος Γκόρδης, μπράβο, παίζει αμέσως πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 95.1.

0: Αδάμου, Ξελογιάστρα, ήταν η επιλογή μου για ένα πολύ δυνατό φινάλε τη σημερινή εκπομπή. Με μας μαζί μέχρι αυτή την ώρα στο μεσημέρι μας στους 9.5 και 1. Βέβαια, λίγο πριν φύγω να πούμε πως φτωχότερη θα είναι από σήμερα η ελληνική μουσική, καθώς λίγο πριν είχαμε την ανακοίνωση του θανάτου του αγαπημένου μας Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος πάλεψε, παιδιά, για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, πάνω από 2,5 χρόνια μετά από ένα σοβαρό καρδιακό επεισόδιο. Καλό ταξίδι, αμέσως πάμε να το αναστρέψουμε κάπως έτσι το κλίμα, αφού χθες ολοκληρώθηκε η τρίτη μέρα των μεσογειακών αγώνων στο Τάραντα της Ιταλίας, όπου αυτή τη στιγμή η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση του πίνακα μεταλλίων πίσω από Ιταλία και Τουρκία, ενώ η Κύπρος κατατάσσεται στην 14η θέση. Οπότε και πολλά συγχαρητήρια να δώσουμε στους Έλληνες και Κύπριους αθλητές και αθλήτριες φυσικά. Και οι ισανότερα μας κάνουν πάντα περήφανος τα παιδιά. Έτσι, πάντα επιτυχίες για τον ελληνικό αθλητισμό. Όσο για εμάς, κάπου εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο μεσημέρι Τετάρτη στις 2 ακριβώς. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Ελπίζω έτσι να απόλαυσες αυτές τις 2 ώρες. Και φυσικά παραμένεις κόσμος συντονισμένος. Έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε παρέα το επόμενο 2 ώρο. Φυσικά πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο 951. Από εμένα, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Σήμερα έτσι ψάχνουμε κάποιες αγορές, ίσως παρορμητικές που έχουμε κάνει, επειδή μια περίεργη ώρα είδαμε κάτι σε διαφήμιση. Σοφία, τι λένε οι φίλοι μας, τι έχουν αγοράσει?
3: Εδώ η συνεννόματη Σοφία, ένα επιπλάκι μπάνιου, αλλά μάλλον ήταν λίγοι παιδάκια για να παίζουν.
2: Α, κατάλαβα, ναι, μας έχει τύχει αυτό από διάφορα site. Παρορμητικές που έχουμε κάνει, επειδή μια περίεργη ώρα είδαμε κάτι σε διαφήμιση. Σοφία, τι λένε οι φίλοι μας, τι έχουν αγοράσει?
3: Εδώ η συνεννόματη Σοφία, ένα επιπλάκι μπάνιου, αλλά μάλλον...

0: πήραν τα παιδιά πριν πάρα πάρει. Το 2011 νομίζω.
1: Την έχεις ακόμα.
0: Ναι, και τις δύο. Δύο
1: και τις δύο.
0: Πάρει. Ναι, κόκκινες μου είχατε πάρει.
1: Τη δεύτερη δεν την έδωσες.
0: Γιατί δεν την δώσω.
1: Δεν ξέρω, γιατί σου είχαμε πάρει δύο.
0: Δύο γιατί με την κοπέλα που έμενα τότε.
1: Ναι, δεν της την έδωσες έρχοντας.
0: Όχι, πήρε τα υπόλοιπα επιπλά.
1: Δίκαιη ανταλλαγή.
2: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, όλα τα ελληνικά σίκα 20% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Παγωτά Πυρούλο και Όρεο 50% φθηνότερα. Κρύο Τσάι Life 500 ml, μόνο 98 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
6: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. 24ωρη λειτουργία του μετρό κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ. Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Ταυτοποιήθηκε ο 29χρονος που οδηγούσε με ανοιχτές πόρτες και μουσική στη Διαπασόν στην Αθηνών Κορίνθου. Σχηματίστηκε δικογραφία. Ινδονησία. Στους 100 οι νεκροί από τον φωνικό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ. Μπάσκετ. Η εθνική μας ομάδα ανδρών κέρδισε την Κύπρο με 82-75 στον φιλικό τους αγώνα.

0: radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
1: Απ' την αρχή το

0: του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχεις σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

Δεν είναι Δευτέρα αυτή τη στιγμή, αλλά είναι Τρίτη και ο μήνας έχει 25. Εδώ είμαστε λοιπόν στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια μέρα η οποία μπορεί να είναι ηλιόλουστη, αλλά έχει ένα σύννεφο αυτή τη στιγμή πάνω, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο εμβληματικός Δημήτρης Κόκοτας, ο γιος του επίσης εμβληματικού Σταμάτη Κόκοτα. Αλλά είμαστε εδώ, συλληπιτήρια σε όλους τους αγαπημένους του. Πραγματικά έτσι η σκέψη μας είναι εκεί, αλλά είμαστε εδώ γιατί ξέρουμε ότι πάντα πρέπει να ανθίσουμε παρέα, οπότε πάμε χαμογελαστά να καλησπεριστούμε. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου, το ραδιοσού σου, μέχρι και το ρολόι να δείξει 6, οπότε θα περάσουμε πραγματικά καταπληκτικά. Γέμισε σιγά σιγά η πόλη, σιγά σιγά γρήγορα γρήγορα σε μια Κυριακή και έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό προς δυτικά από Τριανδρία μέχρι και 40 Εκκλησίες, ενώ αρκετές καθυστερήσεις έχουμε και στη Λεωφόρο Νίκης, καθώς και στην Εγνατία και στα δύο ρεύματα στους φωτεινούς σηματοδότες. Εγώ επιμένω και βλέπω και την κίνηση της Χαλκιδικής, γιατί ξέρω ότι ακόμη κάποιοι από εσείς είστε λουόμενοι, γιατί βλέπω στα κόκκινα την Καλλιθέα και ελπίζω όπου και αν είστε, ό,τι και να κάνετε, να περνάτε πραγματικά καταπληκτικά. Μην ξεχνάς ότι μέσω των εφαρμογών μας, Κοσμοράδιο 951 για iOS και για Android, μας ακούς και στο Ιόνιο αλλά και στο Αιγαίο. Και μιας και μιλάμε για Αιγαίο, αυτή είναι η Άννα Βύση. Καλωσορίσατε!

0: Χρήστος Μάστορας. Μαργαρίτες. Μας αρέσουν οι μαργαρίτες. Είτε είναι φίλες μας, είτε τις μαδάμε, είτε τις πίνουμε. Εδώ είμαστε λοιπόν στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη με τρέλα στο δικό σου ραδιό σου μέχρι τις 6. Και κάποια στιγμή στη ζωή σου είμαι σίγουρη ότι σκέφτηκες να έχεις ένα γατί στο σπίτι και να το φώναζες Μένιο. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα γιατί ο Μένιος είναι ένας κατάλευκος γατούλης. Παιδιά, έχει κάτι γαλάζια μάτια. Είναι τόσο ωραίος, είναι τρυφερός και πάρα πολύ αγαπησιάρης. Περίπου 3 μηνών, εμβολιασμένος και αποπαρασιτωμένος και θα δοθεί αποκλειστικά για μέσα στο σπίτι με συμβόλαιο υιοθεσίας. Αν σε έψησα, κάνε ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr στο άρθρο στα 4 άνω κάτω τελεία. Ο μικρός Μένιος ψάχνει το παντοτίνο του σπίτι για να δεις αυτό το ζουζούνι και φυσικά έχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σε περίπτωση που σε ενδιαφέρει να ανοίξεις το σπίτι σου και την αγκαλιά σου για αυτό το ζουζούνι. Σε λίγο έχουμε κάτι αγαπησιάρικο. Στέλιος Ρόκος και Ιουλία Καλυμάνη φυσικά στους 9, 5 και 1.
1: Και τώρα ας τσεκάρουμε λίγο η Joy Σελίδη. Ακούει άραγε ράδιο.
2: Ναι.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας. Πείτε μου σας παρακαλώ γρήγορα γιατί είμαι στην πρόβα.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο. Ούτε που να το χέρι. Μόνο Κοσμοράδιο 95,1. Όμπως.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
4: Δήμος Αναστασιάδης.
1: Τίτλος
4: Απόφασή σου.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl, γιατί αξίζει.

Χένια μου, αυτό το τραγούδι όσα χρόνια και αν περάσουν πάντα θα μας κάνει να αναστενάζουμε έτσι από έρωτα. Ακόμη και αν δεν είμαστε ερωτευμένοι. Στέλιος Ρόκος, Μαράδια και Ρουμπίνια στο Κοσμοράδιο 95,1 και σήμερα Τρίτη 25. Δώσε ένα σμαράδι και ένα ρουμπίνι στον Τίτο που έχει την ονομαστική του εορτή και σε κάποιον πολύ αγαπημένο σου που σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Επίσης το 1989 έκανε πρεμιέρα η ταινία When Harry Met Sally. Σε ελληνική μετάφραση ήταν ο Χάρη γνώρισε τη Σάλι. Και είναι μέχρι και σήμερα μία από τις πιο αγαπημένες ρομαντικές κομεντί όλων των εποχών. Και 37 χρόνια μετά, ακόμη συζητάνε βάσει αυτή τη ταινία το ίδιο ακριβώς πράγμα. Μπορούν τελικά ένας άντρας και μία γυναίκα να είναι απλώς φίλοι? Να σου πω κάτι, μπορούν να είναι απλώς φίλοι. Με μια μέρα θα κανονίσω να κάνω μία εκπομπή με όλους τους κολλητούς μου. Εδώ θα γίνει ο κακός γαμός. Στα καλύτερα που έλκονται τώρα, αυτή είναι η Ουλία Καλυμάνη και εμείς κάνουμε manifesting για να έρθουν όντως τα καλύτερα σε εμάς στους 9, 5 και 1.

0: 95,1.
1: Δεν χωράει αυτό που νιώθω, που νιώθω, που νιώθω. Σε λέξεις να το κλείσω, το κλείσω.

Τόσο περίπου σ' αγαπώ. Αυτός είναι ο Νίνο και εμείς γυρίσαμε πίσω στο Κοσμοράδιο 95,1, καθώς έμαθα ότι στο Γιώργο αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα ταξίδια πίσω στο χρόνο. Οπότε είπα να του κάνω το χατήρι λίγο παραπάνω. Τρίτη είναι σήμερα, την Τρίτη. Έτσι είμαστε λίγο πιο χαριστικοί, τα φιλιά μου, στη Φωτεινή και στο Βαγγέλη, ο οποίος μας ακούει από την Κοζάνη και περιμένω και τα δικά σου μηνύματα στο Viber στο 6982951. 951 για καλησπέρες, αφιερώσεις, φωτογραφίες από τον τόπο που μας ακούς και ό,τι μα ό,τι άλλο επιθυμείς. Γιατί αυτή η σχέση είναι εξαιρετική. Η σχέση όμως που θα μας περιγράψει η Φέη Θεοχάρη είναι μάλλον αντισυμβατική.

0: Κι όλο θα και φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μας 60 λεπτού στο Κοσμοράδιο 95,1. Να, εγώ με τη σειρά μου στείλω τα φιλιά μου στη Σοφία, η οποία μας ακούει δυνατά και εσύ συνεχίζεις και στέλνεις τα μηνύματά σου στο 698-2951-951, έναν αριθμό που θα χρειαστείς. Και στη δεύτερη μας ώρα, καθώς έχουμε διαγωνισμό, διότι έρχεται ο Σεπτέμβρης, ανοίγουν τα σχολεία, κάποιοι από εσάς, πολλοί από εσάς μάλλον θα ξεκινήσετε φροντιστήριο. Τώρα δεν το λέω για να πεις αμάρε Δήμητρα, Αύγουστος είναι ακόμη, άσε μας να κάνουμε διακοπές. Εγώ για καλώς το λέω, γιατί θα σου δώσω μια πλήρης ετήσια υποτροφία για έναν μαθητή ή μια μαθήτρια της πρώτης λυκείου. Λεπτομέρειες σε λίγο, μαζί με πολλές επιτυχίες στη δεύτερη μας ώρα στους 9:51.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Σε περίπτωση που παντρευτείς,
3: σίγουρα, ναι.
2: Να ξέρεις.
3: Τώρα στα κοντά. Αν ακούει η μάνα μου, ναι, να περιμένει, ναι.
2: Πώς θα πετύχει ο γάμος.
3: Μάλιστα.
2: Να ξέρεις.
3: Ωραία, γιατί αυτή ήταν η ανησυχία μου. Πώς θα πετύχει. Όχι, πώς θα φτάσουμε εκεί.
2: Ένα συνδυασμός ειδήσεων για σένα.
3: Μάλιστα.
2: Να, από τη μία ο γάμος. Να, ότι πρέπει να κάνεις κοινές αθλητικές δραστηριότητες με το έτερο ίμιση για να έχεις καλύτερη επικοινωνία, ισχυρότερη διαχείριση συγκρούσεων και χαμηλότερα επίπεδα στρες.
3: Το σκάκι πιάνετε.
2: Όχι, Γιώργο.
3: Το μπιλιάρδο.
2: Όχι, ούτε το
3: μπόλινγκ.
2: Ούτε το πλακωτό στο τάβλι.
3: Έλα ρε εσύ τώρα, μάνο, το έστω το μπόλινγκ να πιαστεί. Όχι. Και τα βάλεις. Και έναν κάματο.
4: Βεβαίως, γυμνάζεις χέρια.
3: Ναι.
2: Πάντως αυτό, άσκηση λέει και σχέσεις ζευγαριών, φαίνονται πως συνδέονται πολύ πολύ στενά.
3: Από εκεί περιμένουμε να σωθούμε.
2: Από εκεί κάπου για
3: άλλο. Δεν έχει καμιά εναλλακτική.
2: Καμιά άλλη έρευνα που να λέει για video games να παίζει.
3: Καμιά έρευνα που να λέει για παντζέτες και σουβλάκια δεν έχει.
2: Αυτό δεν είναι, Γιώργο, τέτοιο.
3: Αθλητική δραστηριότητα.
2: Δεν είναι.
3: Δεν με έχει δει εμένα να κάνω πρωτοαθλητισμό για αυτό.
2: Για δες, θέλω βίντεο.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Σάββατο 22 Αυγούστου ο Ανδρέας Καρακώτας τραγουδά Χαρούλα Αλεξίου και Παρασκευή 28 Αυγούστου κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο ο Λουδοβίκος των Ανογείων. Προπόληση more.com, Σάρωθρο και Πόρτο Βαλίτσα.
8: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Τρεις συλλήψεις και πρόστιμα ύψους
7: Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
8: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: βραδύ του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Έρχονται κάτω από τα μπαλκόνια και να μας κάνουν κατάδα. Βέβαια, εγώ που μένω στον τρίτο, δεν ξέρω κατά πόσο θα πιάσει η κατάδα. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό πιάνει άμα μένεις, ξέρεις, σε κανένα ανώγειο, σε κανένα ισόγειο. Τώρα, άμα μένεις σε ορόφους από τον δεύτερο και πάνω. Εντάξει, η κατάδα λίγο δυσκολεύει. Δεν πειράζει, αφήστε τα μπαλκόνια, αλλάξτε, ελάτε έξω από τις πόρτες. Δίνω ιδέες. Εγώ χτυπήστε, κάντε την μέσω θηρίου τηλεφώνου. Γιατί όχι. Πάντως, όπως και να έχει, έτσι ξεκινάμε το δεύτερο μας 60 λεπτό. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο. Με τρέλα στο Κοσμοράδι 95,1 μέχρι τις 6. Και φίλη μου, δίκαια να σου πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε αρκετές καθυστερήσεις και στη Λεωφορονίκη και στον περιφερειακό προς Ανατολικά. Εκεί στην Ευχαρπία και στο 424. Κατά τα άλλα, υπάρχει μια χαλάρωση στους δρόμους της πόλης και αυτό δεν μας χαλάει καθόλου. Κάτι άλλο που δεν μας χαλάει καθόλου είναι το τραγούδι που έρχεται αμέσως τώρα. Νίκος Βέρτης και Σε ερωτεύτηκα, φυσικά στο Κοσμοράδιο.

0: λόγια και καλά θα πω εγώ. Αυτό είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και θα είμαι στο μικρόφωνο μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Και ήρθε η ώρα για το διαγωνισμό μας. Είναι ένας διαγωνισμός ο οποίος είναι προς όλους εσάς, τους φίλους μαθητές που θα ξεκινήσετε φέτος την πρώτη Λυκείου. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό το Λύκειο. Είναι και η τελευταία τριετία έτσι πριν μπει στο πανεπιστήμιο ή πριν γενικά κάνεις οτιδήποτε άλλο θες εκτός του σχολείου. Και φυσικά όλοι χρειαζόμαστε μία μικρή αγκαλιά και μία μεγάλη βοήθεια. Οπότε εμείς σου κάνουμε δώρο από τα φροντιστήρια συνεργασία μία πλήρη ετήσια υποτροφία για έναν μαθητή ή μία μαθήτρια της Α Λυκείου. Θέλω να σου πω ότι τα φροντιστήρια συνεργασία με μακρά πορεία στο χώρο της συμπληρωματικής εκπαίδευσης έχουν αναδειχθεί σε έναν από τους πλέον πιο αξιόπιστους και αποτελεσματικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς στη Θεσσαλονίκη. Έχει 4 παραρτήματα διασκορπισμένα σε στρατηγικά σημεία της πόλης, είναι στη Χαριλάου, στα Πεύκα, στην Πολύχνη και στον Εύωσμο και καλύπτουν τις ανάγκες μαθητών από όλες τις περιοχές. Το μόνο που θέλω να κάνεις είναι υποτροφία, κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 6982-951-951 για να δηλώσεις συμμετοχή. Η κλήρωση θα γίνει αύριο και από εμένα καλή επιτυχία.
1: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Αχ, καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

σηκώνω άλλη το συζέστη. Έλα, σ' αγαπώ. Τραγουδάω εγώ έτσι στην δροσιά που ελπίζω να έρθει. Νατάσα Θεοδωρίδου, Αστέλα και Έλα στο Κοσμοράδιο 95,1. Και θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στην Ηλιόλου στη Θεσσαλονίκη στου 38 βαθμού Κελσίου. Καλά, θα πάει και αυτό. Αύριο Τετάρτη ζέστη και πάλι με τη θερμοκρασία να αγγίζει του 35. Την Πέμπτη το ίδιο. Ενώ την Παρασκευή έχουμε μία μικρούλα πτώση. Ίσα ίσα τα πράγματα να είναι υποφερτά και να μπορούμε να κάνουμε τι βούτε μα χωρί έτσι να ενοχλούμαστε. Θα ήθελα να στείλω αυτή τη στιγμή τα φιλιά μου στη Γεωργία που μόλις μας έστειλε μήνυμα. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και ό,τι είπες ισχύει. Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης.

λοιπόν να πούμε όλοι μαζί. Αλληλούια, Ελένη Φουρέιρα, Κοσμοράδιο 95,1 και μας έχουν μιλήσει άλλα 15 λεπτά πριν το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να στείλω τα φιλιά μου στην Νατάσα αλλά και στην Εύα που στείλαν το μήνυμά τους. Και έχεις και εσύ λίγο χρόνο ακόμη να στείλεις μια καλησπέρα, μια φωτογραφία, μια αφιέρωση και ό,τι άλλο επιθυμείς στο 6982-951-951. Φυσικά σου υπενθυμίζω ότι αν θέλεις να μας ακούσει ακόμη και από την άλλη άκρη του κόσμου, κατεβάζεις τις εφαρμογές μας Κοσμοράδιο 951 για iOS και για Android εντελώς δωρεάν. Και σανότερα θα σου ευχηθώ, και αυτός είναι ο Γιώργος Κακοσέος.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ένας από τους λίγους ανθρώπους σήμερα το πρωί που βρεθήκαν έτσι εκεί περπατώντας μαζί μου στα πεζοδρόμια εκεί κοντά μας, ο ένας κοντά στον άλλον.
2: Ναι.
1: Ήταν ένας κύριος ο οποίος κατέβαζε από τέρμα πάνω Αγία Σοφίας,
2: ναι,
1: πάνω από την Εγνατία,
2: ναι,
1: ένα καροτσάκι που κάτι είχε μέσα, φωτά μεταφοράς, κατάλαβες.
2: Ναι. Από το σούπερ μάρκετ.
1: Όχι, αυτά που μεταφέρεις δέματα, ας πούμε.
2: Okay.
1: Κατάλαβες, που τη βάζεις το ένα πάνω στο άλλο.
2: Ναι.
1: Το οποίο ήθελε λάθο με το ροδάκι, παιδιά. Ουίγκο, ουίγκο, ουίγκο, ουίγκο, ουίγκο.
2: Σε όλη τη διαδρομή.
1: Όλη την Αγία Σοφία.
2: Μπορεί να τον έχουν χρησιμοποιήσει και σαν ξυπνητήρι οι κάτοικοι της περιοχής.
1: Θα έπρεπε, έκανε και λίγο αντίλαλο έτσι όπως ήμασταν σε άδειους δρόμους. Ουίγκο, ουίγκο, ουίγκο. Πάω να στρίψω. Λέω θα πάω από την Ερμό, να γυρίσω από εκεί.
2: Ναι.
1: Να κάνω το γύρο από την Καλοκαιρινή. Να μην το ακούω αυτό και σε όλη την υπόλοιπη. Στρίβει και αυτός.
2: Από πίσω. Βίγκο,
1: βίγκο,
2: σε ακολουθούσε.
1: Βίγκο. Πραγματικά δεν ξέρω, νομίζω ότι. Μήπως τον έβαλες εσύ.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Εμένα θα ήταν κάτι πιο, ακόμα πιο ενοχλητικό, σίγουρα θα βρίσκα.
1: Εσύ. Αυτός ήταν ο προορισμός. Ήρθε εδώ πέρα, τελείωσε.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Η Vivian Κοντομάρη περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή.
4: Παρακαλώ.
5: Γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Αχ, δεν το πιστεύω. Επιτέλους με πήρατε να με ρωτήσετε πόσο καιρό το περίμενα. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, όλα τα ελληνικά σίκα 20% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Παγωτά πυρούλο και όρεο 50% φθηνότερα. Κρύο τσάι Life 500 ml, μόνο 98 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Στο Intervetten Live Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν.

0: 1,99 και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης και σήμερα στη Δυτική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης από τις 10 το βράδυ έως τις 6 το πρωί της επομένης, από τον κόμβο Παπαγεωργίου έως τον κόμβο Λαχαναγοράς. Προσωπικός βοηθός για αμαία. Ανοίγει αύριο Τετάρτη η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις. Βόλος. 30χρονη κατήγγειλε τον εργοδότη της για απόπειρα βιασμού. IT. Τουλάχιστον 30 νεκροί σε επίθεση συμμορίας. Ποδόσφαιρο Κύπελλο Ελλάδας. Σήμερα στις 7 η ώρα η κλήρωση για τη League Face.

Melbourne.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Πεύκου Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Βρε καλώς τους, βρε καλώς τους. Καρδούλες μου, καλώς ήρθατε. Είναι Τρίτη, 25 του μηνός. Ο Τάσος Ριζόπουλος, υπέροχα πλάσματα, είναι και σήμερα εδώ για να περάσουμε δύο ώρες υπέροχες με διαγωνισμούς, τραγουδάρες και πολλές εκπλήξεις. Μείνε στην παρέα μας. Φύγαμε για άλλη μια επιτυχία αμέσως τώρα στο Κοσμοράδιο 95,1, νούμερο 1.

0: Και αφού είναι Τρίτη, δεν κάνω δύο σούπερ διαγωνισμούς. Μου λες να κάνεις ό,τι γουστάρεις και αγαπάς, αρκεί να μας κάνεις χαρούμενους και ευτυχισμένους. Αυτό θα σας κάνω αμέσως τώρα. Μασαζάκι από το mail spa-halarotico. Ό,τι χρειάζεσαι αυτή την εποχή. Πάρε λοιπόν το κινητό σου, γράψε τη λέξη μασάζ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμα σου στο 6982-951-951. Καλή σου επιτυχία!
1: Κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
2: Δήμος Αναστασιάδης.
3: Τίτλος
2: Απόφασή σου.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πεις.
6: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
7: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
8: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.

Η μία επιτυχία διαδέχεται την άλλη. Το ένα super hit διαδέχεται το άλλο. Και βέβαια εσύ ακολούθησε μας σε όλα τα social του Κοσμοράδιο, διότι και Instagram έχουμε και TikTok έχουμε και Facebook official fanpage έχουμε και μη λησμονείς στο κανάλι μας στο YouTube, όπου εκεί θα βρεις όλες τις αποκλειστικές συνεντεύξεις από τα μεγαλύτερα και καλύτερα ονόματα της ελληνικής δισκογραφίας οπτικοποιημένα, διότι και τις ακούς και τις βλέπεις. Και βέβαια πληκτρολόγησε www.cosmorado.gr για να μας ακούσεις παντού σε όλο τον κόσμο και να δεις όλα τα τελευταία νέα, όλες τις εξελίξεις για τους αγαπημένους καλλιτέχνες, για τους αγαπημένους σου στάρ, τα παράξενα, τα περίεργα και όλα όσα ενδιαφέρουν, διότι το Κοσμοράδιο βρίσκεται παντού και εσύ είσαι η δικιά μας παρέα και εμείς η δικιά σου παρέα. Κοσμοράδιο 95,1, νούμερο 1.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, γνωστή σε όλους Έμι, κολλητή μου φίλη, έρχεται αμέσως τώρα με το ραβασάκι. Φέρε μου το ραβασάκι, μετεό μου κλάκι. Για αύριο λοιπόν, Τετάρτη, 26 του μηνός, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει καιρό έθριο του τέστην. Ελάχιστη θερμοκρασία 23 βαθμοί 6 ώρα το πρωί. Μέγιστη θερμοκρασία 3 η ώρα το μεσημέρι 32 βαθμοί Κελσίου. Έως 3 μποφόρ, μπορεί και 4 σε κάποιες περιοχές και υγρασία 55%. Τέλεια θα πω. Τέλεια. Όπως και το επόμενο τραγούδι που είναι τέλειο. Απολαύστε το.

0: Θέλω να υπενθυμίσω για άλλη μια φορά το πρώτο διαγωνισμό, γιατί σε λίγο, αγαπημένα μου φιλαράκια, καρδούλες μου, υπέροχα πράγματα, έρχεται και δεύτερος διαγωνισμός. Πάμε λοιπόν για Mail Spa, μασαζάκι χαλαρωτικό από το λατρεμένο, ξεχωριστό Mail Spa. Το Mail Spa το βρίσκεις σε δύο χώρους στο κέντρο, Μητροπόλεως 61 και Μητροπόλεως 68. Δυτικά το βρίσκεις στο πεζόδρομο του Ευόσμου και ανατολικά το βρίσκεις στη Θέρμη. Το μασάζ είναι απαραίτητο και εγώ σου κάνω ένα χαλαρωτικό μασάζ δώρο. Αρκεί να πας στο Viber, να γράψεις τη λέξη μασάζ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Καλή σου επιτυχία!
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Σήμερα έτσι ψάχνουμε κάποιες αγορές, ίσως παρανομητικές που έχουμε κάνει, επειδή μια περίεργη ώρα είδαμε κάτι σε διαφήμιση. Σοφία, τι λένε οι φίλοι μας, τι έχουν αγοράσει?
3: Εδώ η συνένομα τη Σοφία, ένα επιπλάκι μπάνιου, αλλά μάλλον ήταν λίγοι παιδάκια για να παίζουν.
2: Α, κατάλαβα, ναι, μας έχει τύχει αυτό από διάφορα site.
3: Δες και τον Ηλία που λέει: παρήγγειλε ένα φτιάρι και νόμιζα πως είναι μεγάλο, αλλά ήταν 30 πόντους μόνο.
2: Ήταν για την παραλία, για τα κουβαδάκια.
3: Ναι.
2: Πολύ καλά.
3: Η Σόνια, ένα μηχάνημα που τυλίγουν τολμαδάκια, μια φορά μόνο το χρησιμοποίησα, λέει.
2: Σόνια και εγώ. Ναι, μία αυτή ήτανε. Τώρα δεν ξέρω καν που είναι.
3: Θα έπαιρνα πάντως άνετα αυτό της Αργυρός, κουβέρτα λέει με μανίκια.
2: Α, μάνο έχεις.
4: Μου πήραν τα παιδιά πριν πάρα πολύ. Το 2011 νομίζω.
2: Την έχεις ακόμα.
4: Ναι, ρε, και τις δύο. Δύο
2: και τις δύο.
4: Ναι, κόκκινες μου είχατε πάρει.
2: Τη δεύτερη δεν την έδωσες.
4: Γιατί δεν την δώσω?
2: Δεν ξέρω, γιατί σου είχαμε πάρει δύο.
4: Δύο γιατί με την κοπέλα που έμενα τότε.
2: Ναι, δεν της την έδωσες έβγοντας.
4: Όχι, πήρε τα υπόλοιπα επιπλά.
2: Δίκαιη ανταλλαγή.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία. Ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πως θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδανιά Χαλκιδικής.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Όχι άλλο κάδουνο. Η καινούρια σπονδυλωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα έρχεται στο Αμφιθέατρο Σίδηρης στις 18 Αυγούστου και στο Ανοιχτό Θέατρο Πολυγύρου στις 27 Αυγούστου. Όχι άλλο κάρβουνο. Προπόληση more.com.
1: Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Φύγαμε για δεύτερο 60 λεπτό μετά στο Ριζόπουλο, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Πόσο αγαπημένο είναι το προηγούμενο τραγούδι, αλλά να φανταστείς ότι και το επόμενο που έρχεται, όπως και όλα τα υπόλοιπα, είναι αγαπημένα, είναι λατρεμένα. Το Κοσμοράδιο 95,1 παίζει τις δικές σου αγαπημένες επιτυχίες, όπως αυτή που έρχεται αμέσως τώρα.

95,1.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Ο δεύτερος διαγωνισμός είναι στον αέρα και είναι Derma Act. Δύο τυχεροί, πηγαίνετε, φρεσκάρετε το προσωπάκι σας, το ενυδατώνετε, το κάνετε ακόμη πιο λαμπερό, ακόμη πιο νεανικό, ακόμη πιο αναδεδομένο. Και το Derma Act σου κάνει αυτή τη δωράκλα. Πληκτρολόγησε επίσης www.dermapavlaact.gr για να μάθεις τις υπέροχες, ασυναγώνιστες πραγματικά προσφορές για περιποίηση σώματος και προσώπου. Παίρνεις το κινητό, πας στο Viber, γράφεις τη λέξη Derma Act. Το όνομα τεπώνυμο σου αμέσως μετά και το μήνυμα σου στο 6982-951-951. Καλή σου επιτυχία!
1: 90, 95 και 1. Και ο Μάριος Αθανασίου είναι από τους ανθρώπους που δεν ακούνε ράδιο.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Αφού ανεβαίνουμε μαζί.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Radio 95,1.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

Θα υπενθυμίσω για άλλη μια φορά το μεγάλο διαγωνισμό Dermact. Δύο είναι τυχεροί. Θα πάρετε από μία περιποίηση προσώπου για ενυδάτωση, θρέψη, λάμψη που είναι απαραίτητη αυτή την εποχή. Αναμφισβήτητα. Παίρνεις το κινητό, πας στο Viber, γράφεις τη λέξη Dermact, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμα στο 6982-951-951 να σου ευχηθώ καλή επιτυχία. Και βέβαια μη λησμονείς πληκτρολογίες www.derma.pavlaact και βλέπεις.gr, αυτονόητο, και βλέπεις όλα τα υπέροχα πακέτα προσφορών που είναι ξεχωριστά, μοναδικά, ασυναγώνιστα, μόνο από τα αγαπημένα Dermact.

0: πίσω σ' αυτό. Βάλε στα χείλη σου ραγιό.
1: Κοσμοράδιο 95,1.
2: Ευχαριστώ.

πολύ καλά περνάμε, διότι είμαστε μια μεγάλη παρέα, εσείς από εδώ και εγώ από εκεί, στο Κοσμοράδιο 95,1 νούμερο 1. Έρχονται συναυλίες, έρχονται διαγωνισμοί, έρχονται πρώτες μεταδόσεις, αποκλειστικές συνδέσεις και τα Music Events Live στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Απορία Ελληνίδου μέχρι Μουζουράκι και Μαραβέγια. Από Ακύλα μέχρι Ελεονόρα Ζουγανέλη. Από Άντζελα Δημητρίου και Λευτέρη Πανταζή μέχρι Κοκκίνου και Ανδρομάχη. Τα πάντα όλα στα Βέντο, Μαρσό. Όλοι θα είναι εκεί για όλα τα ακούσματα και για όλα τα γούστα. Πάντα με Κοσμοράδιο 95,1. Μένεις κοσμοσυντονισμένος και όχι αποσυντονισμένος.

0: Ήρθε το κορίτσι μου η Άννα Κεφάλα. Καλώστηνα, καλώστηνα. Σας αφήνω σε καλά χέρια. Εμείς αύριο, Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, 6 ώρα αν θα είμαστε εδώ. Έως τότε δεν θέλω εισμονής, πως ό,τι σκέφτομαι για μένα το εύχομαι για εσάς. Δηλαδή τα καλύτερα, Τάσος Ριζόπουλος της Ευμικής. Bye!
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Σε περίπτωση που παντρευτείς,
3: σίγουρα ναι,
2: να ξέρεις.
3: Τώρα στα κοντά, αν ακούει η μάνα μου, ναι, να περιμένει, ναι.
2: Πώς θα πετύχει ο γάμος.
3: Μάλιστα.
2: Να ξέρεις.
3: Ωραία, γιατί αυτή ήταν η σχέση μου. Πώς θα πετύχει.
2: Είναι
3: όχι, πώς θα φτάσουμε εκεί.
2: Ένα συνδυασμός ειδήσεων για σένα.
3: Μάλιστα.
2: Να από τη μία ο γάμος. Να ότι πρέπει να κάνεις κοινές αθλητικές δραστηριότητες με το έτερο ίμιση για να έχεις καλύτερη επικοινωνία, ισχυρότερη διαχείριση συγκρούσεων και χαμηλότερα επίπεδα στρες.
3: Το σκάκι πιάνετε.
2: Όχι, Γιώργο.
3: Και τον πιλιάρδο.
2: Όχι, ούτε το πλακωτό. Ούτε το πλακωτό στο τάβλι.
3: Έλα ρε εσύ τώρα, μάνο, το έστω το bowling να πιαστεί. Όχι. Και τα βάλεις και έναν κάματο.
4: Βεβαίως, γυμνάζεις χέρια.
3: Ναι.
2: Πάντως αυτό, άσκηση λέει και σχέσεις ζευγαριών, φαίνονται πως συνδέονται πολύ πολύ στενά.
3: Από εκεί περιμένουμε να σωθούμε.
2: Από εκεί κάπου για
3: άλλο δεν έχει καμιά εναλλακτική.
2: Καμιά άλλη έρευνα που να λέει για video games να παίζει.
3: Καμιά έρευνα που να λέει για παντζέτες και σουβλάκια δεν έχει.
2: Αυτό δεν είναι, Γιώργο, τέτοιο.
3: Αθλητική δραστηριότητα.
2: Δεν είναι.
3: Δεν με έχει δει εμένα να κάνω πρωτοαθλητισμό για αυτό.
2: Για δες, θέλω βίντεο.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
6: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
5: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
6: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
5: Κατόγλου, δομικά υλικά.
6: Στα νέα μουδανιά και στο κατόγλου.com.
5: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει. Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: πρωινό.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr.

εσένα πια θα πέσω στα ηρεμιστικά. Καλά τα λέω, Νίκος Οικονομόπουλος. Πολύ μου άρεσε αυτό το ξεκίνημά μας. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί θα τα λέμε για τις επόμενες δύο ώρες ανάμεταξύ μας. Τι κάνετε και πού σας πετυχαίνω. Θέλω όλα να μου τα πείτε και να τα μοιραστούμε γενικότερα. Όμως πάμε για αρχή να δούμε τι παίζει με την κίνηση στους δρόμους της πόλης μετά από αυτήν την επάνωδο, την επιστροφή στην καθημερινότητα που γίνεται εντάξει με ομαλούς ρυθμούς. Δεν μπορώ να πω ότι ήρθαμε και όλοι μαζεμένοι και άντε τώρα δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Λοιπόν, στην Τζιμισκή χαμηλές ταχύτητες στο ύψος της Αγίας Σοφίας. Παρ' όλα αυτά, στα υπόλοιπα σημεία του κέντρου είμαστε μια χαρά. Στα δυτικά, σούπερ και στα ανατολικά, εντάξει, τα βλέπω τα πράγματα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Προσοχή μόνο λίγο εκεί στην Μεγάλη Διασταύρωση, στα Φανάρια, στο Φίνικα. Μικροκαθυστερήσεις μόνο, ειδικότερα στο ρεύμα προς το κέντρο. Περιφερειακός και Μουδανιών σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Το ίδιο και στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής είμαστε σούπερ και στο δεύτερο όμως, στα Φανάρια της Νικήτης, υπάρχει μεγάλο μποτιλιάρισμα. Οπότε υπομονή και πέγγιζίνα στο ραδιοφωνό μας, το πιο αγαπημένο και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.

Ίσως ποτέ σου να μην έφτεξες. Ίσως έτσι σου έμαθα

0: Μαζί λοιπόν με μουσική συνεχίζουμε παρέα πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλάδη. Δυστυχώς θα ξεκινήσω με μια είδηση που πραγματικά μας στεναχώρησε όλους. Έφυγε από τη ζωή σήμερα ο Δημήτρης Κόκκοτας σε ηλικία 57 ετών. Να πούμε ότι νοσηλευόταν για 2 χρόνια ταλαιπωρήθηκε ο άνθρωπος από το 2024 μετά από σοβαρό καρδιακό επεισόδιο που υπέστη κατά τη διάρκεια πρόβας που είχε για το Just the Two of Us. 2 χρόνια λοιπόν περάσαν έτσι και σήμερα άφησε την τελευταία του πνοή. Δημήτρης Κόκκοτας, ένας ερμηνευτής νεότατος που σίγουρα σαν από μια άλλη εποχή, σε μια εποχή στην οποία θα θέλαμε πολύ να γυρνάμε και να μας τη θυμίζουν πολλοί ακόμη ερμηνευτές. Μοναδικός, είχε συνεργαστεί με πολλά ονόματα σημαντικά της ελληνικής μουσικής και φυσικά άφησε το δικό του αποτύπωμα. Και πάντα θα τον θυμόμαστε σαν τον ήλιο που τελικά ίσως και να μην μας αφήνει μόνους στο ήλιο βασίλεμα. Πολύ μου άρεσε αυτό το τραγούδι. Συνεχίζουμε με μουσική και Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο και προσγειώνεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα με τους Αλέξανδρο Μπουρδούμη και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους πενταμελή ζωντανή ορχήστρα. 28 και 29 Αυγούστου στο Θέατρο Κήπου.
3: Καλοκαιράκι.
4: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
3: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
4: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
3: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Όλη μέρα κολυμπάς στα βαθιά. Η ζωή σου έχει γίνει ποδήλατο. Τρέχεις και δεν φτάνεις. Τέλεια! Είσαι ήδη έτοιμος για το Triathlon Challenge Θερμαϊκός. Τον μοναδικό αγώνα τριάθλου που πραγματοποιείται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, Νέα Μηχανιώνα. Δήλωση συμμετοχή στο triathlonchallenge.gr.

Χριστέ μου, τι τραγούδι Νότης Φακιανάκης. Δίνει τα φιλιά και πώς να την κρατήσω. Σε μουσική του Βασίλη Λιάδη και σε στίχους της Σόφης Παπά. Τι τραγούδι έχει επιλέξει αυτός ο άνθρωπος και πώς γινόταν αυτή η επιλογή τόσο εύστοχα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποτέ. Αλλά αυτή νομίζω ήταν η μαγεία του Νότης Φακιανάκη. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, μαζί συνεχίζουμε παρέα μέχρι τις 10. Δεν σας είπα, έχουμε και δώρο εκπληκτικό απόψε. Διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία του Θοδωρή Φέρη στο γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς, που θα γίνει αύριο, παιδιά, γιατί όσο γυρίζει η γη, εμείς θα ακούμε εννοείται Θοδωρή Φέρη. Πάντα με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1, οι αγαπημένες σας συναυλίες. Αύριο θα απολαύσουμε Θοδωρή Φέρη στο γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς και έχει να γίνει πανικός. Δεν θέλω να το διανοηθώ και να το φανταστώ το τι θα γίνει αύριο. Οπότε εσείς στέλνετε τη συμμετοχή σας στο Viber 6982951951. Γράφετε ονοματεπώνυμο και όποιο τραγούδι αγαπάτε από Θοδωρή Φέρη και καλή σας τύχη.

Και τη Γαρμπή και πάντα Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Συγγνώμη, τι χαμός έχει γίνει με αυτό το διαγωνισμό για τη μεγάλη συναυλία του Θοδωρή Φέρη. Διαγωνισμός για διπλές προσκλήσεις. Το λέω και το ξαναλέω. Είμαι σίγουρη, αύριο θα γίνει το αδιαχώρητο. Θα περάσουμε φανταστικά. Ο Θοδωρή Φέρη είναι έτοιμος να τα δώσει όλα στην πόλη που τον περιμένει πάρα πάρα πολύ με ανυπομονησία. Και εμείς γι' αυτό λοιπόν πάμε να τον απολαύσουμε. Είπες και τι δεν είπες. Όλα τα ψέματα πια δεν βαρεθήκατε. Πείτε και καμιά αλήθεια. Πολλά φιλιά στο Γρηγόρη που μας ακούει. Πολλά φιλάκια και αγάπη που παίρνει εδώ το τηλέφωνά του, τις ευχές του, τις ωραίες. Νάτος και ο Μανώλης εδώ, εργασία και χαρά στη Χαλκιδική. Κρατάμε γερά. Οπότε φύγαμε για δημιουργίες, για μουσική και Θοδωρή Φέρη αμέσως τώρα στους 95 και 1.

Καμία χημεία δεν μπορώ, αλλά μεταξύ μας, εμείς έχουμε την καλύτερη χημεία, την καλύτερη έλξη. Και έτσι πολύ ερωτικά συνεχίζουμε μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, που σας πετυχαίνω αυτό το βράδυ της Τρίτης, το πάρα πολύ ζεστό. Τώρα θα μου πεις, έχουμε χαμηλότερη θερμοκρασία από χθες, είμαστε στους 29 βαθμούς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αλλά λίγο συμμαζεύεται η κατάσταση με το αεράκι που έχει βγάλει, γιατί χθες ήταν ανυπόφορη η ημέρα συνολικά και σήμερα είναι δύσκολα τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, βλέπω και αύριο επίσης θα φτάσει η μέγιστη στους 33 βαθμούς, οπότε εξοπλιστείτε αναλόγως με τα παγάκια σας. Τις επόμενες ημέρες τα πράγματα βλέπω σταθερά εκεί, στα 30, 33 η μέγιστη. Όντως είναι πολύ ζεστή αυτή η εβδομάδα, οπότε προσοχή και να πίνετε πολύ νερό, παιδιά. Εμείς τώρα πάμε να συνεχίσουμε με πολλή μουσική, πολλά από όσα αγαπάμε. Εννοείται στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ένας από τους λίγους ανθρώπους σήμερα το πρωί που βρεθήκαν έτσι εκεί περπατώντας μαζί μου στα πεζοδρόμια εκεί κοντά μας, ο ένας κοντά στον άλλον,
2: ναι.
1: Ήταν ένας κύριος ο οποίος κατέβαζε από τέρμα πάνω Αγία Σοφίας,
2: ναι.
1: Πάνω από την Εγνατία,
2: ναι.
1: Ένα καροτσάκι που κάτι είχε μέσα, αυτά τα μεταφοράς, κατάλαβες.
2: Ναι. Από το σούπερ μάρκετ.
1: Όχι, όχι, όχι, αυτά που μεταφέρεις δέματα, ας πούμε,
2: okay,
1: παιδί
2: okay.
1: μου, κατάλαβες, ναι. Που μας τη βάζεις το ένα πάνω στο άλλο,
2: ναι.
1: Το οποίο ήθελε λάθο με το ροδάκι, παιδιά. Ουίγκο, ουίγκο, ουίγκο, ουίγκο, ουίγκο.
2: Σε όλη τη διαδρομή.
1: Όλη την Αγία Σοφία.
2: Μπορεί να τον έχουν χρησιμοποιήσει και σαν ξυπνητήρι οι κάτοικοι της περιοχής.
1: Θα έπρεπε, έκανε και λίγο αντίλαλο έτσι όπως ήμασταν σε άδειους δρόμους. Ουίγκο, ουίγκο, ουίγκο. Πάω να στρίψω. Λέω θα πάω από την Ερμό να γυρίσω από εκεί.
2: Ναι.
1: Να κάνω το γύρο από την Καλούτη. Να μην το ακούω αυτό και σε όλη την υπόλοιπη. Στρίβει και αυτός.
2: Από πίσω.
1: Σε ακολουθούσε. Πραγματικά δεν ξέρω, νομίζω ότι. Μήπως τον έβαλες εσύ.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Εμένα θα ήταν κάτι πιο, ακόμα πιο ενοχλητικό, σίγουρα θα βρίσκα.
1: Εσύ. Αυτός ήταν ο προορισμός. Ήρθε εδώ πέρα, τελείωσε.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Κι όμως είναι αλήθεια. Η Μαρία Ανδρούτσου δεν ακούει ράδιο.
4: Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Αλήθεια τώρα. Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Σάββατο 22 Αυγούστου, ο Ανδρέας Καρακώτας τραγουδά Χαρούλα Αλεξίου. Και Παρασκευή 28 Αυγούστου, κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, ο Λουδοβίκος των Ανογείων. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
0: Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εμείς εγκρίνουμε απόλυτα και γενικώς δεν κρίνουμε ωστόσο αυτό το βράδυ της Τρίτης, καλά και γενικότερα. Άνω μεταξύ μας συνεχίζουμε παρέα. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, Κοσμοράδιο 95,1 με τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Εννοείται όπως κάθε βράδυ, έτσι και απόψε. Λοιπόν, εμείς μαζί πάμε να δούμε από κίνηση τι έχουμε στους δρόμους της πόλης, αυτήν έτσι, την έναρξη της δεύτερης μας ώρας. Βλέπω κάποιες μικροκαθυστερήσεις στα φανάρια του Λευκού Πύργου, καθώς και στη διασταύρωση εκεί στην Χάνθ. Στα υπόλοιπα σημεία του κέντρου κινείστε πάρα πολύ ομαλά. Το ίδιο και στα δυτικά. Τώρα πάμε στα ανατολικά. Μικροκαθυστερήσεις στην Κωνσταντίνου Καραμαλή μετά το ύψος της Βούλγαρης στο ρεύμα προς το κέντρο. Ενώ επίσης δύσκολα είναι τα πράγματα στη μεγάλη διασταύρωση στο Φοίνικα, ειδικότερα στο ρεύμα προς το κέντρο. Στα υπόλοιπα σημεία, αλλά εσωτερικά αλλά και στον περιφερειακό και στη Μουδανιών, είμαστε πάρα πολύ εντάξει. Το ίδιο και στη Χαλκιδική, πολύ άνετοι και άνετες. Νίκος Οικονομόπουλος για τη συνέχεια. Ξέρεις, εγώ θέλω εμένα να ακούς. Και συνεχίζουμε με πολύ μουσική, πολύ τραγούδι. Πάντα στο ραδιόφωνο που αγαπάμε, 95,1.

0: Σπάστε τα να γίνει χαμός. Αναστασία και Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς μαζί ως τις 10. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Τα είπε ο αγαπητός Υπουργός Υγείας. Ορίστε, λέει, δεν έχουμε εικόνα οικονομικής κατάρρευσης. Όλοι μαυρισμένοι γυρίσαμε. Αλίμονο, αλίμονο τους καημένους τους Σουηδούς και τους Νορβηγούς που είναι τόσο άσπροι. Και μάλλον δεν έχουν να φάνε άνθρωποι. Τουλάχιστον εμείς εδώ μαυρισμένοι με χρυσά κουτάλια τρώμε. Ήθελα να ξέρω, παιδιά, σε άλλη χώρα βρίσκεται ο άνθρωπος. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να τον ψυχολογίζω. Δεν θέλω κιόλας. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Μαζί συνεχίζουμε παρέα μέχρι τις 10, έτσι σαν από άλλο πλανήτη και εμείς με πολύ ωραίες μουσικές. Και αυτό το βράδυ έχουμε τόσα να μοιραστούμε, να σχολιάσουμε και φυσικά να ακούσουμε ακόμη περισσότερα. Για τη συνέχεια και σε πολύ λίγο και Νίκος Μακρόπουλος και Πασχάλης Τερζής και Λένα Ζευγαρά και όσα αγαπάμε πάντα παίζουν στους 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Δήμος Αναστασιάδης.
2: Τίτλος
1: Απόφασή σου.

Και μυαλό και καρδιά τα έχει κλέψει. Νίκος Μακρόπουλος, εννοείται στο Κοσμοράδιο 95,1, αφιερωμένο αυτό το τραγούδι εδώ στο φίλο μου τον Γιώργο που μου τα λέει πολύ ωραία και απόψε. Νάτι και η Κυριακή. Και ο Θωμάς, μεγάλο φιλί, εδώ συντονισμένο σταθερά. Ό,τι και αν γίνει, βρέξει, χιονίσει. Η Αγγελική μου τώρα εδώ μου στέλνει κάτι φανταστικές φωτογραφίες με ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα. Εν τω μεταξύ είναι ταυτόχρονη η θέα. Βλέπει από τη μία το ηλιοβασίλεμα και από την άλλη το φεγγάρι. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Θέλω κι εγώ ένα τέτοιο μπαλκόνι, αφού τη είπαμε ένα τέτοια, με μια τέτοια θέα. Εγώ δεν θα είχα άγχη στη ζωή. Να λέει, μυρίζει και η τσίκνα, λέει, από τους γείτονες που ψήνουν. Ακόμα καλύτερα. Τέτοιες μυρωδιές, τέτοια θέα, μια χαρά. Εγώ δεν θέλω τίποτα άλλο στη ζωή. Να είχαμε και κανένα σουβλάκι τώρα, θα ήταν το ιδανικό σενάριο. Αλλά πάμε να απολαύσουμε λίγο Δέσποινα Βανδύ. Στην αυλή του Παραδείσου θα βρεθούμε δυνατά αμέσως τώρα, εννοείται, στους 95 και 1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Μπράβο.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Διονύση Ρέμος. Δευτέρα βράδυ, όχι. Τρίτη βράδυ, εντάξει, πάνω κάτω ίδια κατάσταση. Πάντα με Κοσμοράδιο 95,1. Αλλά εντάξει, τώρα πάνω κάτω ίδια. Έχουμε πάρει την κρυάδα της Δευτέρας και έχουμε επικεντρωθεί στην καθημερινότητά μας. Την έχουμε απορροφήσει. Είναι τρίτη βράδυ, οπότε μια χαρά είμαστε. Μαζί λοιπόν συνεχίζουμε με μουσική και πάντα στους 95,1. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Όσες 10 θα είμαστε παρέα, θέλω να κάνω μια τελευταία υπενθύμηση τώρα για τη μεγάλη συναυλία του Θοδωρή Φέρη 26 του μήνα αύριο στο γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριά. Και φυσικά να θυμίσουμε το διαγωνισμό μας. Διπλές προσκλήσεις διεκδικείται σήμερα. Στέλνετε μήνυμα στο Viber 6982-951-951. Γράφετε ονοματεπώνυμο και ποιο τραγούδι αγαπάτε πιο πολύ από Θοδωρή Φέρη και θέλετε να το ακούσετε live. Και έτσι μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση. Καλή σας τύχη και εμείς ταξιδεύουμε με Μαρίνα Σπανού αμέσως τώρα.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: ψέματα.
1: Τέρμα τα ψέματα. Σε αυτή την εκπομπή μόνο αλήθειες. Γιώργος Μαζωνάκης σε μια πολύ όμορφη επανεκτέλεση που μας αρέσει πολύ. Πάρτα όλα δικά σου λοιπόν, δυνατά στους 95 και 1 και έτσι εμείς θα κλείσουμε το απόψινό μας το 2ωρο της Τρίτης. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Τα λέγαμε άνω μεταξύ μας από τις 8 μέχρι τις 10. Ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ. Έτσι φωτεινό και ωραίο, με κινητικότητα και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Γενικότερα υπάρχει vibe που λέμε. Ακολουθεί η Δήμητρα Σιβρή με πολύ ωραία διάθεση και πολλά νέα φυσικά και μουσικά και όλα όσα αγαπάμε. Και εμείς εννοείται θα τα πούμε ξανά αύριο το βραδάκι στις 8. Και μέχρι τότε, εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε όπως πάντα, τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Σήμερα έτσι ψάχνουμε κάποιες αγορές, ίσως παρορμητικές που έχουμε κάνει, επειδή μια περίεργη ώρα είδαμε κάτι σε διαφήμιση. Σοφία, τι λένε οι φίλοι μας, τι έχουν αγοράσει?
2: Εδώ η συνένομα τη Σοφία, ένα επιπλάκι μπάνιου, αλλά μάλλον ήταν λίγοι παιδάκια για να παίζουν.
1: Α, κατάλαβα, ναι, μας έχει τύχει αυτό από διάφορα site.
2: Δες και τον Ηλία που λέει: παρήγγειλε ένα φτιάρι και νόμιζα πως είναι μεγάλο, αλλά ήταν 30 πόντους μόνο.
1: Ήταν για την παραλία, για τα κουβαδάκια.
2: Ναι.
1: Πολύ καλά.
2: Η Σόνια, ένα μηχάνημα που τυλίγουν τολμαδάκια, μια φορά μόνο το χρησιμοποίησα, λέει.
1: Σόνια και εγώ. Ναι, αυτή ήταν. Τώρα δεν ξέρω καν που είναι.
2: Θα έπαιρνα πάντως άνετα αυτό της Αργυρός, κουβέρτα λέει με μανίκια.
1: Α, μάνο έχεις.
3: Μου πήραν τα παιδιά πριν πάρα πολύ. Το 2011 νομίζω.
1: Την έχεις ακόμα.
3: Ναι, και τις δύο.
1: Δύο και τις δύο.
3: Πάρει. Ναι, κόκκινες μου είχατε πάρει.
1: Τη δεύτερη δεν την έδωσες.
3: Γιατί δεν την δώσω.
1: Δεν ξέρω, γιατί σου είχαμε πάρει δύο.
3: Δύο γιατί με την κοπέλα που έμενα τότε.
1: Ναι, δεν της την έδωσες φεύγοντας.
3: Όχι, πήρε τα υπόλοιπα επιπλά.
1: Δίκαιη ανταλλαγή.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Τσέλικα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφου Χαλκιδικής.
4: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
0: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

πιο πάνω στο Κοσμοράδι 95,1 που ανεβαίνουμε μαζί και είμαστε στην κορυφή. Όπως τα λέει και η απόλυτη μία και μοναδική Άννα Βύση. 4 λεπτά και μετά τις 10. Τριτό βράδο μαζί με Σιβρή. Καλησπέρα και καλώς ορίσατε στο αγαπημένο σας και νούμερο 1. Κοσμοράδι 95,1. Τι κάνετε, πώς είστε? Η αλήθεια είναι ότι η πόλη έχει και πάρα πολύ ζέστη και την υγρασία στα ύψη, αλλά και πάρα πολύ κόσμο. Παιδιά, μία βόλτα έχω κάνει σήμερα από το πρωί στο κέντρο της πόλης για κάποια ψώνια και ειλικρινά συνάντησα πάρα πολύ κόσμο και γνωστούς. Έχουμε γυρίσει όλοι και είμαστε δυναμικά πίσω. Κάνουμε τις δουλειές που έχουμε αφήσει. Σε ό,τι αφορά τώρα την κίνηση στους δρόμους της πόλης, φίλοι οδηγοί, αυτό είναι για σας. Έχουμε καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Νίκης, έχουμε και στην Τζιμισκή. Εκεί στα γνωστά σημεία με Εθνικής Αμήνης, αλλά και Αγγελάκη λίγο πιο παρακάτω. Επίσης το ίδιο και στην Εγνατία προς τα δύο ρεύματα, ανατολικότερα στην Κατσιμίδη, στην άνοδο και την κάθοδο, όπως και στην Γρηγορίου Λαμπράκη, ενώ στον περιφερειακό τα πράγματα είναι αρκετά καλά. Καθυστερήσεις και στην εσωτερική περιφερειακή, αλλά όχι κάτι το ανησυχητικό, και πηγαίνοντας στη Χαλκιδική, εκεί τα πράγματα δεν είναι ανησυχητικά, παιδιά. Είμαστε καλά και στα γνωστά σημεία γενικότερα δεν έχουμε ιδιαίτερες καθυστερήσεις. Πάμε να δυναμώσουμε ένταση για κάτι πολύ αγαπημένο από το παρελθόν. Αντώνης Ρέμος και Τρέμω Δυνατά. Στους 95,1 με την Δήμητρα Σιβρή.

0: Νίκος Οικονομόπουλος και εισιτήριο ένα. Τι χαμός και με αυτό το τραγούδι. Έχει βγάλει πραγματικά τόσες επιτυχίες στο τελευταίο διάστημα, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ο Νίκος Οικονομόπουλος, που δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις, τι να πρωτοακούσεις. Γι' αυτό ακούς Κοσμοράδιο 95,1, γιατί όλα παίζουν εδώ. Τρίτο βράδυ μαζί μας, Ιβρύ. Είμαστε και ζωντανά αυτή τη στιγμή στη σελίδα μας στο Instagram, Κοσμοράδιο και το Παύλα 95,1. Πολύ μεγάλη παρέα εκεί. Χαμός έχει γίνει, να ξέρετε, από το Μαϊάμι μέχρι τα Κουφάλια, από την Κρήτη μέχρι τη Σάρτη της Χαλκιδικής. Παντού είστε όλοι κόσμο συντονισμένοι και πόσο το χαίρομαι. Πάρτε λοιπόν τώρα και κινητό στο χέρι, γιατί δεν γίνεται αυτή η εκπομπή να μην έχει διαγωνισμό, και μάλιστα διαγωνισμό ομορφιάς. Για να απολαύσετε από το αγαπημένο μας Αζαλέ, μια θεραπεία σώματος, το Drainage, που πραγματικά είναι, παιδιά, αυτό το λεμφικό μασάζ που δημιουργεί αυτή την τεχνική λεμφικής αποστράγγισης. Ένα μοναδικό είδος μασάζ με την ιδιότητα να επιδρά άμεσα και σημαντικά στη βελτίωση της υγείας μας. Οπότε μου στέλνεις εσύ τη λέξη ομορφιά, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο Viber 6982-951-951 και καλή σου τύχη. Επιστρέφω με Faith O'Hare και τη συμβατική σχέση που συζήτησε ένας πολύ αγαπημένος φίλος εδώ στο Instagram, στη μεγάλη μας διαδικτυακή παρέα και τη ραδιοφωνική φυσικά. Και έχω να σας πω πολλά ακόμη στους 951.
1: Να ακούει άραγε ο Γιώργος Καραμίχος. Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Αν ακούω ράδιο, λοιπόν, για να σου απαντήσω πρέπει πρώτα να μου απαντήσεις και εσύ σε κάτι. Πόσο κάνουν 9 συν 5 συν 1? Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο αυτό ακούω.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αντισυμβατική σχέση, Φέη Θεοχάρη, για το φίλο που το ζήτησε από το live έτσι στο Instagram που είχαμε, στον επίσημο λογαριασμό του Κοσμοράδιο στο Instagram, Κοσμοράδιο κατά Παύλα 95, και να μας ακολουθούς και εκεί. Τρέχει τρομερός διαγωνισμός από το πρωινό, Μάνος, Μιράντα και Γιώργος, έτσι για μια υποτροφία πολύ μεγάλης αξίας για μαθητές του γυμνασίου. Έχει όλους τους όρους συμμετοχής εκεί πέρα αναλυτικά και φυσικά είναι πολύ ωραίο δώρο. Αγαπημένο τραγούδι, δική μας σχέση είναι πάντοτε σταθερή, δεν είναι καθόλου αντισυμβατική και φυσικά είναι σχέση αγάπης. Από την άλλη, σχέση αγάπης έχεις και με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες και εννοείται ότι η δυσάρεστη είδηση που έτσι έφτασε νομίζω στα αυτιά όλων, ότι έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Κόκοτας, μας θλίβει όλους. Θέλουμε τα συλληπιτήρια στην οικογένεια. Τι να πούμε τώρα για αυτόν τον καλλιτέχνη, για τη φωνή του, για το πόσο ταλαιπωρήθηκε όλο το τελευταίο διάστημα και φυσικά από τα αγαπημένα του τραγούδια που μας έχει χαρίσει. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Ανεμόνα. Πάμε τώρα να αλλάξουμε κλίμα και να πάμε σε κάτι άλλο. Θοδωρής Φέρης και είπες, τον περιμένουμε γιατί όλα τα έχει πει. Έρχεται την Τετάρτη 26 του μήνα, πάντοτε στη Θεσσαλονίκη μας με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

μαγικά φυσικά και όλα μαζί σας είναι μαγικά στα βράδια μας μαζί με Σιβρίτρη Τόπροδο παρέα, Μιχάλης Χατζηγιάννης. Τι ωραίο τραγούδι που είναι αυτό. Μας ανεβάζει τη διάθεση και πάντοτε ανεβαίνουμε μαζί, όχι στο ράδιο. Μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1 η τελευταία του επιτυχία. Γενικότερα όμως αγαπάμε Μιχάλη Χατζηγιάννη. Μπορεί κάποιος να το έχει ζητήσει και για το throwback song, αλλά ξέρετε ότι μου στέλνετε στο Viber αυτό το τραγούδι που θέλετε να παίξει στον αέρα. Έτσι εκεί 12 παρα 20 παρατέταρτο κάπου εκεί, γιατί είναι η δική σας επιλογή και παίζει στον αέρα για τον ακροατή που το έχει ζητήσει. Στο Viber λοιπόν 6982-951-951 περιμένω εκεί τις επιλογές σας. Τι θέλετε να ακούσουμε από το παρελθόν, τι είναι αυτό που αγαπάτε, τι είναι αυτό που μπορεί να το έχετε συνδέσει με μια πολύ ωραία στιγμή, έτσι κάπως πιο νοσταλγική, και θέλετε να το απολαύσετε ξανά στον αέρα στο throwback song που παίζει καθημερινά εδώ παρέα με την Δήμητρα Σιβρή. Πάμε να δυναμώσουμε ένταση για πολύ αγαπημένο ντουέτο Κωνσταντίνος Αργυρός και Νόιζι. Σαν νερό κυλάει και αυτή η εκπομπή στους 9-5 και 1.

0: Αχ, για δυο μόνο μάτια δεν γίνονται όλα, βρε παιδιά. Αναστάσιος Ράμος, πολύ αγαπημένος. Ξέρετε ότι είναι το αγαπημένο μου τραγούδι για να κάνω κυλιακούς. Τι νομίζετε, ότι είμαι τίποτα καλά εδώ, παρέα. Είμαστε, τα λέμε καθημερινά. Μεταξύ μας τα βράδια μας, Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 έως 12. Δεν τραγουδάρει αυτή όμως. Σε μουσική και στίχους arcade και ρενέ στους στίχους. Πολύ αγαπημένο, πολύ ιδιαίτερο. Το απολαύσαμε παρέα, το απολαύσαμε μαζί. Έρχονται ωραίες ραδιοφωνικές καλησπέρες, γιατί μου έχετε στείλει και σήμερα τόσο πολλά μηνύματα. Υπενθυμίζω ότι στέλνει στο Viber 6982951951. Και αφιερώσεις φυσικά, γιατί η προτεραιότητα σε αυτήν εδώ την εκπομπή έχετε εσείς και οι δικές σας αφιερώσεις, αλλά και το throwback song που παίζει στις 12 εκεί παρά 20 με παρατέταρτο, ό,τι θέλεις ακριβώς να ακούσεις και να απολαύσεις από τα παλιά. Και φυσικά ένα θα παίξει στον αέρα του Κοσμοράδιο και θα το βλέπετε και στα social. Λοιπόν, φιλιά πολλά στο Βαγγέλη, πάντα με ωραίες φωτογραφίες. Καλησπέρα και στο Θωμά Κοσμό, συντονισμένο εκεί από τη Γερμανία. Γεια σου Γιώργο και σε ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και στον Αντρέα, την Αγγέλα, τη Σοφία, το Δημήτρη από την Άουσα που γύρισε από τη δουλειά. Γεια σου Στραβρούλα μου γλυκιά, και φυσικά και στη Ζαφυρούλα που είναι κοσμοσυντονισμένο. Έβαλε και το story της. Εάν το βάλετε, κάντε τα Κοσμοράδιο κατ' παύλα 951.
1: Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Σε περίπτωση που παντρευτείς,
3: σίγουρα, ναι.
2: Να ξέρεις.
3: Τώρα στα κοντά. Αν ακούει η μάνα μου, ναι, να περιμένει, ναι.
2: Πώς θα πετύχει ο γάμος.
3: Μάλιστα.
2: Να ξέρεις.
3: Ωραία, γιατί αυτή ήταν η ανησυχία μου. Πώς θα πετύχει.
2: Μία...
3: Όχι, πώς θα φτάσουμε εκεί.
2: Ένα συνδυασμός ειδήσεων για σένα.
3: Μάλιστα.
2: Να, από τη μία ο γάμος. Να, ότι πρέπει να κάνεις κοινές αθλητικές δραστηριότητες με το έτερο ίμιση για να έχεις καλύτερη επικοινωνία, ισχυρότερη διαχείριση συγκρούσεων και χαμηλότερα επίπεδα στρες.
3: Το σκάκι πιάνετε.
2: Όχι, Γιώργο.
3: Και τον πιλιάρδο.
2: Όχι, ούτε το
3: bowling.
2: Ούτε το πλακωτό στο τάβλι.
3: Έλα ρε εσύ τώρα, Μάνο, το έστω το bowling να πιαστεί. Όχι. Και το βάλει. Και έναν κάματο.
4: Βεβαίω, γυμνάζει χέρια.
3: Ναι.
2: Πάντως αυτό, άσκηση λέει και σχέσει ζευγαριών, φαίνονται πως συνδέονται πολύ πολύ στενά.
3: Από εκεί περιμένουμε να σωθούμε.
2: Από εκεί κάπου για
3: άλλο δεν έχει καμιά εναλλακτική.
2: Καμιά άλλη έρευνα που να λέει για video games να παίζει.
3: Καμιά έρευνα που να λέει για παντζέτες και σουβλάκια δεν έχει.
2: Αυτό δεν είναι, Γιώργο, τέτοιο.
3: Αθλητική δραστηριότητα.
2: Δεν είναι.
3: Δεν με έχει δει εμένα να κάνω πρωτοαθλητισμό για αυτό.
2: Για δες, θέλω βίντεο.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

Μόνο εσείς, Γιώργος Σαμπάνης. Έτσι ξεκινάμε το δεύτερο 60 λεπτό της απόψινής μας εκπομπής. 5 λεπτά και μετά τις 11. Καλησπέρα και καλωσορίσατε όλοι όσοι τώρα συντονιστήκατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα της πόλης. Μαζί με όλους εσάς, με τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, με διαγωνισμό για θεραπεία ομορφιάς έτσι από το Αζαλέ που τρέχει στο Viber. Και φυσικά με λιγότερη κίνηση από την προηγούμενη ώρα στους δρόμους της πόλης, φίλοι οδηγοί. Τα πράγματα είναι καλύτερα σε Λεωφορείο Τσιμισκή. Στην Εγνατία συνεχίζουμε να έχουμε περισσότερες καθυστερήσεις και προς τα δύο ρεύματα. Ανατολικότερα τα θεματάκια έχουν χαλαρώσει, αν και έχουμε κάποια εμπόδια ακόμη στην Κατσιμίδη και προς την Άνοδο και προς την Κάθοδο. Στον περιφερειακό είμαστε πολύ καλά. Δυτικά φτουφτού αυτό το διάστημα. Είπαμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις στην εσωτερική περιφερειακή, αλλά έχει κάτι το ανησυχητικό και στη Μοναστηρίου, από ό,τι βλέπω κάποια εμπόδια. Στα υπόλοιπα σημεία είμαστε τέλεια. Στη Χαλκιδική στέλνω όλη μου την αγάπη και μας ακούτε εννοείται στο Κοσμοράδιο 95,1 στην ίδια συχνότητα και πάμε να δυναμώσουμε ένταση. Έρχεται Άννα Βύση, Χρήστος Μάστορας και Δέσποινα Βανδύ, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1 με την Δήμητρα Σιβρή.

feel.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Είσαι ρέμος από τα παλιά. Μη φύγεις και παίζει δυνατά. Όχι στο ραδιό, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Η αλήθεια είναι ότι επιτέλους δικαιώθηκα. Γιατί στο κοσμοράδιο.gr διαβάζω σήμερα και αυτό το άρθρο το οποίο αναφέρεται στους ανθρώπους που μιλούν γρήγορα. Τι σημαίνει αυτό για τον τρόπο που σκεφτόμαστε? Παιδιά, εντάξει, εγώ μιλάω γρήγορα από πάρα πολύ μικρή που ξεκίνησα να μιλάω. Συνδέεται όμως με έναν εξίσου γρήγορο νοητικό ρυθμό. Να τα ακούτε αυτά, παρακαλώ. Πρόκειται για άτομα που εξεργάζονται πολλές πληροφορίες ταυτόχρονα και νιώθουν την ανάγκη να τις εκφράσουν με την ίδια ταχύτητα. Και φυσικά τα υπόλοιπα τα διαβάζεις, όπως είπαμε, στο κοσμοράδιο.gr. Εκεί βλέπεις και πολλά άλλα ενδιαφέροντα. Τη σχετική και στη λίστα 4 για τον μικρό Μένιο που ψάχνει το βοδινό του σπιτάκι προς υιοθεσία. Είναι γλυκύτατο το γατάκι. Έχω βάλει και εγώ στα προσωπικά μου social media, παιδιά, σιβράκι για υιοθεσία έτσι μικρών γατιών, kittens, τα οποία είναι στην Χαλκιδική, αν ενδιαφέρεται κανείς. Και ακολουθούν τα καλύτερα. Νίκος Απέργης, Αναστασία και Στέλιος Ρόκος, δυνατά στους 95,1 με την Δήμητρα Σιβρή.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Δήμος Αναστασιάδης.
2: Τίτλος
1: Απόφασή σου.

Να, να, τι τραγούδι, τι επανεκτέλεση από Νίκο Απέργη. Αυτά τα χίλια φυσικά εξαιρετικά, έτσι. Σήμερα σίγουρα με πολύ συναισθηματική φόρτιση, γιατί ήταν επανεκτέλεση από Δημήτρη Κόκοτα. Έρχονται όμως πολύ ωραία πράγματα στο Throwback Shop. Δεν μπορώ να πω περισσότερα, παιδιά. Μένετε εδώ και το ακούτε. Εννοείται, έρχεται και η 12 παρα 20 παίζει. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε τώρα και για αυτή την υπέροχη θέα που εμένα με απολαμβάνει, με βρίσκει να την απολαμβάνω και με χαλαρώνει πάρα πολύ από τον μπαλκόνι εδώ του Κοσμοράδου 95,1 που είμαστε ζωντανά φυσικά από την Τζιμισκή. Το φεγγάρι σήμερα καταπληκτικό, γιατί σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε για τη Μαρσελίνα του Αυγούστου την Παρασκευή. Εντάξει, τώρα όταν κάνεις την αφιέρωσή σου, όταν ακούς Βραδιές με Κοσμοράδου 95,1 και Δήμητρα Σιβρή και έχεις και αυτή τη θέα από τον μπαλκόνι σου, από την αυλή σου, στο αυτοκίνητο αν είσαι, α, γενικότερα όπου και αν είσαι, ό,τι και αν κάνεις, αν περπατάς στον δρόμο, δεν νομίζω να υπάρχει τίποτα καλύτερο. Σπάστε το λοιπόν, δυναμώστε την ένταση και η Αναστασία δυνατά στους 9, 5 και 1.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ.

0: δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός, είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Τώρα που σε έχω

όνειρο φαν ο Θοδωρής Φέρης αύριο, Τετάρτη 26 του μήνα, με υποστήριξη Κοσμοράδιο 95,1, με πάρα πολλούς ακροατές από εσάς που έχετε κερδίσει εννοείται προσκλήσεις. Και φυσικά ανυπομονούμε να τον απολαύσουμε. Στάδιο Απόλλωνα Καλαμαριές. Έχει να γίνει χαμός. Έχει βάλει και σχετικά βιντεάκια, παιδιά, ο Θοδωρής, και πραγματικά είναι το κάτι άλλο. Τώρα ήρθε η στιγμή για το throwback song της Τρίτης. Το έχει ζητήσει η Φιλένια, Δημήτρης Κόκοτας φυσικά, και στο έχω πει τι τραγούδι είναι αυτό. Δεν θα μπορούσαμε σήμερα εννοείται να μην παίξουμε ένα από αυτά τα αγαπημένα τραγούδια. Κέρδισε λοιπόν αυτό το throwback song για τη Φιλένια με πολύ πολύ αγάπη, που φαντάζομαι ότι σίγουρα το αφιερώνει. Έτσι λοιπόν και εγώ το παίζω στον αέρα, όπως κάθε βράδυ το δικό σας throwback song στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1, πάντοτε παρέα με την Δήμητρα Σιβρή.

τα σ' αγαπώ και ενώ τη Φακιανάκη. Νομίζω δεν υπάρχει καλύτερο τρόπο από το να κλείσουμε την απόψινή μα εκπομπή με ενώ τη Φακιανάκη και όλα τα σ' αγαπώ, γιατί όλα τα σ' αγαπώ τα αξίζετε όλοι εσεί οι ακροατέ του Κοσμοράδιο 95,1. Η σημερινή εκπομπή τα είχε όλα. Και δώρο ομορφιά και το throwback song πολύ αγαπημένο και φυσικά εννοείται τι νούμερο 1 ελληνικέ επιτυχίε, τα δικά σα μηνύματα και τι δικέ σα αφιερώσει. Κάπω έτσι ανανεώνουμε ραντεβού και πάλι αύριο μεσοβδόμαδα στι 10 ακριβώ, ενώ εσεί θα ξυπνήσετε νωρί με το ζωντανό πρόγραμμα του Κοσμοράδιο 95,1 από τι 6 το πρωί και την Μαρία Παζαρούλα με το Group Therapy, ενώ στις 8 το κυρίως πρωινό με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Έρχεται λοιπόν το μεγαλύτερο, καλύτερο και πλουσιότερο πρωινό της πόλης. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φίλη. Καλή μας νύχτα και να θυμάσαι πως αν φτιάξεις το βράδυ του ενός, οι επόμενοι 10 θα σου φτιάξουν τη δική σου ημέρα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ένας από τους λίγους ανθρώπους σήμερα το πρωί που βρεθήκαν έτσι εκεί περπατώντας μαζί μου στα πεζοδρόμια εκεί κοντά μας, ο ένας κοντά στον άλλον,
2: ναι.
1: Ήταν ένας κύριος ο οποίος κατέβαζε από τέρμα πάνω Αγίας Σοφίας,
2: ναι.
1: Πάνω από την Εγνατία,
2: ναι.
1: Ένα καροτσάκι που κάτι είχε μέσα, αυτά τα μεταφοράς, κατάλαβες.
2: Ναι. Από το σούπερ μάρκετ.
1: Όχι, αυτά που μεταφέρεις δέματα, ας πούμε,
2: okay,
1: ρε παιδί
2: okay.
1: μου, κατάλαβες, που ναι. τα στιβάζεις το ένα πάνω στο άλλο,
2: ναι.
1: Το οποίο ήθελε λάθο με το ροδάκι, παιδιά. Ουίγκο.
2: Όλη τη διαδρομή.
1: Όλη την Αγία Σοφία.
2: Μπορεί να τον έχουν χρησιμοποιήσει και σαν ξυπνητήρι οι κάτοικοι της περιοχής.
1: Θα έπρεπε. Έκανε και λίγο αντίλαλο έτσι όπως ήμασταν σε άδειους δρόμους. Βίγκο, βίγκο, βίγκο. Πάω να στρίψω. Λέω θα πάω από την Ερμού. Να γυρίσω από εκεί.
2: Ναι.
1: Να κάνω το γύρο από την Καλοκαιρινή. Να μην το ακούω αυτό και σε όλη την υπόλοιπη. Στρίβει και αυτός.
2: Από πίσω.
1: Βίγκο, βίγκο,
2: σε ακολουθούσε.
1: Βίγκο, βίγκο. Πραγματικά δεν ξέρω. Νομίζω ότι. Μήπως τον έβαλες εσύ.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Εμένα θα ήταν κάτι πιο, ακόμα πιο ενοχλητικό σίγουρα θα βρίσκα.
1: Εσύ. Αυτό ήταν ο προορισμό. Ήρθε εδώ πέρα. Τελείωσε.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Κι όμως και ο Σταμάτης Φασουλής δεν ακούει ποτέ ράδιο.
4: Εμπρός.
5: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Ποτέ. Ράδιο ποτέ. Εγώ ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Θοδωρής Μαραντίνης.
0: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ένας από τους λίγους ανθρώπους σήμερα το πρωί που βρεθήκαν έτσι εκεί περπατώντας μαζί μου στα πεζοδρόμια εκεί κοντά μας, ο ένας κοντά στον άλλον,
3: ναι.
2: Ήταν ένας κύριος ο οποίος κατέβαζε από τέρμα πάνω Αγία Σοφίας,
3: ναι.
2: Πάνω από την Εγνατία,
3: ναι.
2: Ένα καροτσάκι που κάτι είχε μέσα, φωτά μεταφοράς, κατάλαβες.
3: Ναι, από το σούπερ μάρκετ.
2: Όχι, αυτά που μεταφέρεις δέματα, ας πούμε, κατάλαβες, που στηβάζεις το ένα πάνω στο άλλο,
3: ναι.
2: Το οποίο ήθελε λάθομα το ροδάκι, παιδιά. Wingo, wingo, wingo, wingo, wingo.
3: Σε όλη τη διαδρομή.
2: Όλη την Αγία Σοφία.
3: Μπορεί να τον έχουν χρησιμοποιήσει και σαν ξυπνητήρι οι κάτοικοι της περιοχής.
2: Θα έπρεπε. Έκανε και λίγο αντίλαλο έτσι όπως ήμασταν σε άδειους δρόμους. Wingo, wingo, wingo. Πάω να στρίψω. Λέω θα πάω από την Ερμό να γυρίσω από εκεί.
3: Ναι.
2: Να κάνω το γύρο από την Κόλλο. Να μην το ακούω αυτό και σε όλη την υπόλοιπη. Στρίβει και αυτός.
3: Από πίσω.
2: Σε ακολουθούσε. Πραγματικά δεν ξέρω. Νομίζω ότι. Μήπως τον έβαλες εσύ.
3: Όχι.
2: Όχι.
3: Εμένα θα ήταν κάτι πιο, ακόμα πιο ενοχλητικό. Σίγουρα θα βρίσκα.
2: Εσύ. Αυτό ήταν ο προορισμό. Ήρθε εδώ πέρα. Τελείωσε.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Τόμος και ο Σταμάτης Φασουλής δεν ακούει ποτέ ράδιο.
5: Εμπρός.
6: Ναι, γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Ποτέ. Ράδιο ποτέ. Εγώ ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.
4: Το Κοσμοράδιο ακούει. Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου είναι αρκετά σαφής σχετικά με τις έρευνες για το ράδιο.
5: Ναι, γεια σας.
6: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Μα τι έρευνα είναι αυτή που κάνετε? Ακούω Κοσμοράδιο. Σταματήστε τις έρευνες. Όλοι ακούμε Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κοσμοράδιο.gr.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Σήμερα έτσι ψάχνουμε κάποιες αγορές, ίσως παρορμητικές που έχουμε κάνει, επειδή μια περίεργη ώρα είδαμε κάτι σε διαφήμιση. Σοφία, τι λένε οι φίλοι μας, τι έχουν αγοράσει?
2: Εδώ η συνονόματη Σοφία, ένα επιπλάκι μπάνιου, αλλά μάλλον ήταν λέει για παιδάκια για να παίζουν.
1: Α, κατάλαβα, ναι, μας έχει τύχει αυτό από διάφορα site.
2: Δες και τον Ηλία που λέει: παρήγγειλε ένα φτιάρι και νόμιζα πως είναι μεγάλο, αλλά ήταν 30 πόντους μόνο.
1: Ήτανε για την παραλία, για τα κουβαδάκια.
2: Ναι.
1: Πολύ καλά.
2: Η Σόνια, ένα μηχάνημα που τυλίγουν τολμαδάκια. Μια φορά μόνο το χρησιμοποίησα, λέει.
1: Σόνια και εγώ. Ναι, αυτή ήτανε.
3: Γιατί
1: τώρα
3: εσύ
1: δεν ξέρω καν που είναι.
2: Θα έπαιρνα πάντως άνετα αυτό της Αργυρός, κουβέρτα λέει με μανίκια.
1: Α, μάνο έχεις.
3: Μου πήραν τα παιδιά πριν πάρα πολύ. Το 2011 νομίζω.
1: Την έχεις ακόμα.
3: Ναι, ρε, και τις δύο. Δύο
1: και τις δύο.
3: Πάρει. Ναι, κόκκινες μου είχατε πάρει.
1: Τη δεύτερη δεν την έδωσες.
3: Γιατί δεν την δώσω.
1: Δεν ξέρω, γιατί σου είχαμε πάρει δύο.
3: Δύο γιατί με την κοπέλα που έμενα τότε.
1: Ναι, δεν της την έδωσες έβγοντας.
3: Όχι, πήρε τα υπόλοιπα επιπλά.
1: Δίκαιη ανταλλαγή.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Βραδιάζει, ομίχλη έρχεται πάνω στο τζάμι.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Σε περίπτωση που αναρωτιόσασταν αν ακούει ράδιο ο αγαπημένος Άντζελο Τσαρούχας, η απάντηση έρχεται αμέσως τώρα.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Παρακαλώ.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, δεν ακούω το ράδιο. Εγώ ακούω το Κόσμο ράδιο. Oh yeah.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης.
4: Δήμος Αναστασιάδης.
3: Τίτλος.
4: Απόφασή σου.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: έτοιμοι για το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός.
1: Με το Κοσμοράδιο 95,1 στην 90η ΔΕΘ.
0: Λευτέρης Πανταζής, Αντζέλα Δημητρίου.
1: Σταβέντο Ντάφνη Λόρενς, Μαρσό.
0: Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας.
1: Έλλη Κοκκίνου, Ανδρομάχη.
0: Ελεονόρα Ζουγανέλη.
1: Ακύλας.
0: Ρία Ελληνίδου.
1: 6 με 13 Σεπτεμβρίου, μια εβδομάδα γεμάτη μουσική.
0: Η απόλυτη συναυλιακή εμπειρία με το εισιτήριο εισόδου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Music Events Live με το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Όταν ακούς τραγούδια όπως αυτό.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ένας από τους λίγους ανθρώπους σήμερα το πρωί που βρεθήκαν έτσι εκεί περπατώντας μαζί μου στο πεζοδρόμιο εκεί κοντά μας, ο ένας κοντά στον άλλον,
2: ναι.
1: Ήταν ένας κύριος ο οποίος κατέβαζε από τέρμα πάνω Αγία Σοφίας,
2: ναι.
1: Πάνω από την Εγνατία,
2: ναι.
1: Ένα καροτσάκι που κάτι είχε μέσα, φωτά μεταφοράς, κατάλαβες.
2: Ναι. Από το σούπερ μάρκετ.
1: Όχι, αυτά που μεταφέρεις δέματα, κατάλαβες, που στηβάζεις το ένα πάνω στο άλλο,
2: ναι.
1: Το οποίο ήθελε λάδωμα το ροδάκι, παιδιά. Ουίνγκο, ουίνγκο, ουίνγκο, ουίνγκο, ουίνγκο.
2: Σε όλη τη διαδρομή.
1: Όλη την Αγία Σοφία.
2: Μπορεί να τον έχουν χρησιμοποιήσει και σαν ξυπνητήρι οι κάτοικοι της περιοχής.
1: Θα έπρεπε, έκανε και λίγο αντίλαλο έτσι όπως ήμασταν σε άδειους δρόμους. Ουίνγκο, ουίνγκο, ουίνγκο. Πάω να στρίψω. Λέω θα πάω από την Ερμό να γυρίσω από εκεί.
2: Ναι.
1: Να κάνω το γύρο από την Καλοδίτη. Να μην το κόφτω και σε όλη την υπόλοιπη. Στρίβει και αυτός.
2: Από πίσω.
1: Σε ακολουθούσε. Πραγματικά δεν ξέρω, νομίζω ότι. Μήπως τον έβαλες εσύ.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Εμένα θα ήταν κάτι πιο, ακόμα πιο ενοχλητικό, σίγουρα θα βρίσκα.
1: Εσύ. Αυτό ήταν ο προορισμό. Ήρθε εδώ πέρα, τελείωσε.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.